0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: radio.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Σήμερα βράζουμε ή μπασιτό είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Στο ζουμί μας εννοείς αν βράζουμε.
0: Καλά, στο ζουμί μας βράζουμε μόνοι μας, αυτό είναι σίγουρο.
1: Πού να βράζουμε.
0: Αλλά έβλεπα χτες, κοίταξε, έβλεπα χτες την Νικολέτα της Γιακοπούλου που έλεγε για τις υπερβολές ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις. Που έλεγε ρε παιδιά, εντάξει, είμαι αυτό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές που βαράει περισσότερο ήλιος, εκεί δείχνει 35 άρια. Τα έλεγε στη τηλεόραση, στη δικιά μας, το Ek News. Αλλά δεν είναι και έτσι λέει ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή να τρελαθούμε ότι γίναμε ξαφνικά Αγγλία. Στον καύσωνα.
1: Αγγλία, ή ότι έχουμε τον πρώτο καύσωνα, γιατί σε λίγο η λέξη καύσωνα παίζεται να τη δούμε, να γράφεται.
0: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βλέπω τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Και άνεμοι 4 με 5 και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Γενικά η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία από 10 ως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27. Στην Θεσσαλία μέχρι 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά 31 βαθμοί Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι και 32.
1: Εντάξει, πού είναι το παράλογο, έχουμε αρχές Ιουνίου.
0: Σωστό, καλοκαίρι. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός καλοκαιρινός, θερμοκρασία 30-31 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και καταιγίδες, ο υδράργυρος εκεί στους 25 με 27 βαθμούς. Ή βαθυμούς, βαθυμούς. Ναι.
1: Όπως θέλεις, το ίδιο καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τώρα στην Αγία Παρασκευή έχει 22 βαθμούς.
0: Έχει 22?
1: Ναι, έχει 22. Από το πρωί, από 6 ώρα το πρωί έχει 22, εγώ να σου πω.
0: Έχει, πρέπει να έχει υγρασιούλα όμως,
1: Ναι.
0: Πρέπει,
1: έχει,
0: τη νιώθω.
1: Έχει, νιώθουμε. Και το βράδυ
0: εμείς,
1: την πέταξα την κουβερτούλα την πικεδένια.
0: Εμείς που έχουμε τα ζητηματάκια με τα αναπνευστικά, την νιώθουμε την υγρασία, ξέρεις, στο λεμούλι. Στο λεμούλι και λίγη, ναι. Στην Αθήνα 22 βαθμοί Κελσίου, στον Πειραιά επίσης 22 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί, το λέμε. Καλημέρα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μητροφάνους σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας και Μαρίας αδελφών Λαζάρου, βοήθειά μας Παναγίτσα μου.
1: Μάρθα, χρόνια της πολλά.
0: Εγώ το Μητροφάνη το Γιώργη ξέρω. Που ήταν συνάδελφο και λοιπά. Έχει επώνυμο για το επώνυμο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε με την κυρία Μαρία Γεωργίου.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει. Δεν είναι κύριος αυτός, είναι gentleman. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακούγεται. Σερ.
1: Καλύτερο.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη και η κυρία Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Πόπο κυριλίκια και η κυρία.
1: Κυριλέ εκπομπή. Κυριλέ πρωινές διαδρομές.
0: Κυριλέ και η κυρία Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει όπως κάθε μέρα να απογειώνει τη διάθεσή μας με τα ωραιότερα μουσικά κομμάτια προηγούμενων κυρίως δεκαετιών. Κομμάτια με τα οποία μεγάλωσε η γενιά η δική μας αλλά και οι επόμενες γενιές. Νομίζω ότι θα μεγαλώνουν και αρκετές ακόμη άλλες που αγαπάνε το καλό ροκ.
1: Είναι all time classic. Λέμε. Και εσείς κυρίες μου και κύριοι, στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Δύο επιλογές επικοινωνίας έχετε.
0: Ναι.
1: Η μία μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, η μία radio, η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Messenger. Εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook, μπαίνετε πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Τι έχεις να μου πεις για σήμερα, είναι πολλά τα νέα. Καταρχάς, φεύγει ο Πρωθυπουργός, πάει Βουλγαρία.
1: Ναι, έχει ταξίδι.
0: Έχει ταξίδι στη Βουλγαρία, πάει η Βουλγαρία, πάει η Μαυροβούνιο, πάει κλπ. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά μετά. Έχεις να μου πεις κάτι για τη ροτόντα, έχεις να μου πεις.
1: Συνεχίστηκε.
0: Τι έγινε για τη ροτόντα.
1: Απολαυστικό. Είχαμε διαρροές. Καταρχάς είχαμε μια διαρροή από την πλευρά του Πασόκ ότι για 5 λεπτά στη ροτόντα βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Κάτσε να πούμε για όσους δεν είναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι.
1: Ροτόντας, βέβαια, και τα, λοιπόν.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τη ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια σαλονικιώτικη επιχείρηση, αλλά όχι για τη ροτόντα αυτή.
1: Ούτε έχουμε αρχίσει να πουλάμε έπιπλα. Μην φανταστείτε κάτι τέτοιο.
0: Έκανε ένα. Ασμπέτα.
1: 50 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, για μια αφορμή τα 50 χρόνια, ναι, έκανε ένα ασμπέτα που. Η επιχείρηση Μασούτης. Που είναι.
1: Του νου ασμπέτα.
0: Ναι, ένα. Και φώναξε κόσμο και κοσμάκι και βέβαια και πολιτικές προσωπικότητες. Και εκεί με την ταξιθεσία φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο ζήτημα, αν και. Ξεκαθαρίστηκε στη συνέχεια ότι η ταξιθεσία ήταν
1: μια ζαβολιά.
0: Έκανε μια ζαβολιά ο κ. Άδωνης.
1: Έκανε μια ζαβολιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε κάποια στιγμή κάποια στιγμή στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον
1: Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ανδρουλάκη,
0: τον κύριο Λουκά Αποστολίδη και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία ατμόσφαιρα. Ούτε λέξη δεν αντάλλαξαν, λέει.
1: Αυτό που απαθανάτησε ο φωτογραφικός φαγκός ήταν η απόλυτη αμηχανία. Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι άλλοι κοιτάνε το κενό.
0: Οι άλλοι κοιτάνε, ναι. Πώς το λέει, το ένα μάτι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Όπως έλεγε και ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, το ένα μάτι στο γιαχνί και το άλλο στο πιλάφι.
1: Έτσι έλεγε. Το πιλάφι δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δηλώσεις δεν είχαμε επί του θέματος, μόνο διαρροές. Είχαμε δήλωση κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Άλλη δήλωση είχαμε τη κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για άλλο θέμα.
0: Για άλλο θέμα.
1: Θα το δούμε μετά.
0: Είπε κάτι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, έκανε μια ανάρτηση στο έξι μετά.
0: Τι είπε, ότι εσύ τα παρακολουθείς αυτά τώρα, εμένα μην με βάζεις τα δύσκολα.
1: Ο Γεωργιάδης είπε ότι πράγματι δεν καθόταν σε εκείνο το τραπέζι. Καθόταν στο διπλανό τραπέζι με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
0: Τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, τον κύριο Καραμαλή. Και...
0: μια χαρά τα πάνε.
1: Ναι, και νομίζω ότι είδαμε και φωτογραφίες να συνομιλούν. Μια χαρά του έβλεπα. Δεν ξέρω τι έλεγαν.
0: Ναι, ναι.
1: Τη φωτογραφία εγώ περιγράφω. Και ότι πήγε για λίγο στο διπλανό τραπέζι πράγματι για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν μίλησε με κανέναν άλλον, είπε. Αλλά οι υπόλοιποι μια χαρά μιλούσαν μεταξύ του. Ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έριξε και το καρφί του.
0: Τι καρφί.
1: Και αυτό, ότι μιλούσε μια χαρά ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με την υπόθεση Δούκα, έκανε διαρροές χθες για το πόση ώρα και πού κάθισε ο κύριος Ανδρουλάκης στο τραπέζι.
0: Τι διαβάζω, κάτσε τώρα, διαρροή, ναι, διαρροή, ναι, καρφάρα, ναι. Πώς το είπε το ΠΑΣΟΚ, μούφα το φιλμ νουάρ με τον Άδωνη και τη Ζωή. Αυτό το τίτλο διάβασα εγώ. Μούφα το φιλμ νουάρ. Αλλά εν πάση τόση πρέπει να σου πω το γεγονός ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε για την, πώς το πούμε, συνέβρεση.
1: Για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, σε ένα τραπέζι και να πούνε ένα γεια σας, τι κάνετε.
0: Αυτό το λες και μια πολιτική κανονικότητα, έτσι.
1: Και μετά συζητάμε.
0: Το λες και μια πολιτική κανονικότητα.
1: Και μετά συζητάμε, Βασίλη, για τη συνταγματική αναθεώρηση και πού θα συμφωνήσουμε, ναι, και πού θα διαφωνήσουμε. Πουθενά θα απαντούσα. Εγώ με κεφαλαία γράμματα.
0: Πουθενά είναι η αλήθεια. Πάντως οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και νομίζω το μοτίβο είναι σταθερά το ίδιο.
1: Δηλαδή, και ταράζεται και όλο και παραπάνω.
0: Ταράζεται, ναι, ναι, ναι. Βλέπω και τους δημοσκόπους. Έβλεπα νωρίτερα στις συνδέσεις εδώ στα παιδιά της GPO τον διευθύνοντα. Τον είδες.
1: Ναι, γιατί είχαμε χθες και το λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι είναι εβδομάδα δημοσκόπησεων. Κάθε μέρα και από μία
0: και από μία δημοσκόπηση. Λέω. Είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO για το Star, αν θυμάμαι. Καλά, αν θυμάμαι. Ναι.
1: Ναι. Την ίδια εικόνα. Την ίδια περίπου εικόνα. Την ίδια περίπου εικόνα με αυτή που μας έδεισε η δημοσκόπηση της Πάλης. Με αυτή μας έδεισε,
0: ναι, ένα σταθερό δημοσκοπικό, δηλαδή, προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο 28,6. Έτσι, ναι, στο 28,6 Νέα Δημοκρατία.
1: Εκεί γύρω από το 30 όμως.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλαρώνουμε. Και από εκεί χαλαρώνουμε.
0: Και από εκεί και πέρα στη δεύτερη θέση.
1: Εδραίωση στη δεύτερη
0: θέση. Η Ελλάς εδραίωσε και εσύ τώρα, καημένη. Τώρα σε αυτή τη φάση λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων.
0: Σε αυτή τη φάση των
1: δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Να
0: γίνεσαι καλύτερη, γι' αυτό,
1: ναι,
0: το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15,1. Το Πασόκ τρίτο και καταϊδρωμένο σε αυτή τη φάση με 12,4. Ναι. Η κυρία Μαρία Καριστιανού διακριτά τέταρτη στο 10,5. Εδώ φαίνεται ότι είναι διακριτές οι θέσεις, έτσι, δεν είναι μια,
1: ναι,
0: ανάσα
1: κλπ. Δεν έχουμε πολύ
0: κλπ.
1: Κοντά, γιατί στη Σπάλση ήταν 0,5 διαφορά μεταξύ τρίτου Πασόκου, τέταρτης Καριστιανού.
0: Και στη συνέχεια η Ελληνική Λύση με 8,9, το ΚΚΕ με 8,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7, δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε δει και κάτι δεκαπεντάρια μεγαλοπρεπή πριν από κάποιο διάστημα. Θυμάσαι.
1: Πριν περίπου ένα χρόνο ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και οι ψύχρεμοι αυτό περιγράφουν και εκεί παραπέμπουν.
0: Ναι.
1: Ότι οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν.
0: Αλλάζουν. Και μετά την Πλεύση Ελευθερίας τράβα μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι εκτός. Όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής.
1: Και με χαμηλά ποσοστά έχει στο όριο.
0: Ναι, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογική στο 2,4, Νίκη 1,6, καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, στο μην το ψάχνεις, 1,3.
1: Ναι. Η απόλυτη εξαίρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ναι, αυτή. Και της Νέας Αριστεράς βέβαια, ακόμη χαμηλότερα.
0: Εντάξει, Νέα Αριστερά τώρα.
1: Δεν έχει καν κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
0: Ήταν κάποτε μια Νέα Αριστερά.
1: Κάθε πολιτικό χώρο.
0: Συγγνώμη, τώρα ξέρω ότι θα παρεξηγηθούν κάποιοι, γιατί παραμένει η αριστερά, αλλά δημοσκοπικά δεν υπάρχει. Συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Έτσι αλλιώ είχε πολύ χαμηλά ποσοστά δημοσκοπικά. Δεν τα πήγε καλά στι ευρωεκλογέ. Όταν σου φεύγουν και τα 2/3 τη κοινοβουλευτική ομάδα,
0: ναι,
1: και ανεξαρτητοποιούνται, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κάποιοι σε αυτό το χώρο έχω την αίσθηση ότι σχεδιάζουν και πιστεύουν ότι αν αθροίσουν ποσοστά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει απομείνει. Νέα Αριστερά, ότι έχει απομείνει. Πολύ πιθανόν και Γιάννης Βαρουφάκης, μέρα 25, ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο κόμμα. Δεν είναι έτσι, βέβαια, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ναι, κάτι μου έλεγε όμως ότι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και με έχει μπερδέψει. Τι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει κόψει και τη σχετική ατάκα, να ακούσουμε.
1: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε χθες μια συνέντευξη στον Τάκη Χατζή.
0: Στον Τάκη.
1: Στον Τάκη.
0: Το φίλο μας, τον Τάκη.
1: Βέβαια.
0: Είναι απέναντι, ο απέναντι είναι ο Τάκης τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Ναι.
1: Και στην Αθηναϊδά, καλημέρα.
0: Okay. Α, και στην Αθηναϊδά δεν ξέρω.
1: Ναι. Ευγενείς πάντα εμείς. Ναι. Κύριε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τα κυριλίκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τη ρώτησε για τις υποκλοπές. Αν γίνονταν υποκλοπές, είπε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει.
0: Ούτε κατά διάνοια, φαντάζομαι. Ούτε κατά διάνοια δεν γινόταν.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Όχι, λέω εγώ. Εγώ το λέω αυτό, ρε παιδί. Εγώ το λέω αυτό.
1: Κάθε άλλο. Ένα από τα σοκ, λέει, που είχα πάθει. Τώρα δεν το πω ακριβώς, γιατί θα τα ακούσουμε ηχητικά κάποια στιγμή όταν το έχουμε. Ένα από τα σοκ που είχα πάθει όταν με φώναξε στο Μαξίμ το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σεριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα, λέει, κυρία Κωνσταντοπούλου, στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει.
0: Ναι, δηλαδή τι.
1: Γινόταν παρακολουθήσεις και ψήφιζα. Κάντε
0: αυτό. Κάντε μου για να.
1: Δηλαδή
0: τώρα έτσι όπως
1: μου το
0: μπέρδεψε λίγο. Για πες μου.
1: Έχει πάει στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, έχει πάει.
1: Στο Μάξιμ. Κάθεται στη θέση του πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας αυτός είναι
0: πρωθυπουργός. Νόμιζα ότι κάθεται κυρία Κωνσταντοπούλου έτσι όπως το πες. Ναι.
1: Αλλά θέλω να είμαι λεπτομέρειες. Και ξεφυλίζει, να το κάνω κι εγώ, ξεφυλίζω, δεν ξέρω να ακούγεται. Ένα πακέτο με χαρτιά. Τη λέει εδώ έχω παρακολουθήσεις, μου τι έχετε ο κύριος Ρουμπάτης.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: αυτά τα λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όλα.
1: Τα περιγράφει αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν έχουμε το ηχητικό, ρε παιδιά, να ακούσουμε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούν να μας το. Έχει διαφήμιση και προσπαθούν να μας το ετοιμάσουν. Για να το ακούσουμε.
0: Α, θα το ετοιμάσουν μετά.
1: Ναι, μην ακούσουμε και τη διαφήμιση.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Και τη λέει εδώ παρακολουθούμε ένα κρατούμενο και λέει ότι θέλουν να σκοτώσει ένα Σεριζαίο.
0: Α.
1: Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ο κρατούμενο να σκοτώσει Σεριζαίο. Γιατί να το σκοτώσει.
1: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
0: Ναι, και.
1: Μπορεί να είσαι στην επόμενη συνέντευξη τη κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερε λεπτομέρειε.
0: Ναι.
1: Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατάλαβα ότι ήθελε να με εκφοβήσει λέγοντά μου αυτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω, μην μου πει παραπάνω. Όταν θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Με έχει μπερδέψει τελείω πρέπει να σου πω. Με έχει μπερδέψει τελείω. Δηλαδή, όχι εσύ.
1: Το γεγονό. Ναι. Το γεγονό είναι ότι γίνονταν παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Να μου πει δεν το ξέραμε. Το λέει και πρόεδρος, η τότε πρόεδρος του Βουλής όμως. Δεν έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα μου πεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Έχω σαστήσει με όλα αυτά τα οποία ακούω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνονταν παρακολουθήσεις.
0: Όχι, πιστεύω ότι
1: πάντα
0: όλα
1: γίνονται.
0: Αυτά, εάν ας πούμε έπρεπε να υποθούν κάποια στιγμή, ίσως να μην είναι τώρα η κατάλληλη ώρα. Έπρεπε να έχουν υποθεί νωρίτερα, έχω την εντύπωση.
1: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, παρότι το έχει ξαναπεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λες από την αρχή.
0: Είχε ξαναπεί
1: το
0: για τον κρατούμενο
1: μετά.
0: Που θέλει να σκοτώσει Σεριζέο και είχε πάει απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Δεν ξέρω.
1: Είχε ξαναπεί όμως ότι γίνονταν παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με τούτα και με εκείνα υπάρχει ένα προβληματισμό για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό. Εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα από χτες και ένα και δύο και τρεις και πέντε. Εγώ μπορώ να σου πω τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Τι λέει η κυβέρνηση. Τι λέει επισήμως, ανεπισήμως, με διαρροές, μέσω εμπασιτώση του δημόσιου λόγου των στελεχών της στα τηλεπαράθυρα και στα ραδιόφωνα. Η κυβέρνηση λέει ότι για την ίδια, για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν υπάρχουν 2 και 3 και 4 και 5 γύροι. Επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας αμέσως μόλις γίνουν εκλογές, δηλαδή από την πρώτη, από την Κυριακή που θα οριστεί να γίνουν οι εκλογές. Τώρα,
1: ναι.
0: Σου λέω τι λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το στηρίζει αυτό και στη δημοσκοπική πραγματικότητα με βάση την οποία διατείνεται η κυβέρνηση ότι απέχει 7-8 ποσοστιαίες μονάδες από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τόσο λέει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Ναι,
1: αλλά,
0: κάθε άλλο. Αλλά υποστηρίζει και το 2023 ουδείς προέβλεπε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Αντιθέτως, τα δημοσκοπικά, οι δημοσκοπικές επιδόσεις ήταν πολύ χαμηλότερα από τα όρια της αυτοδυναμίας. Όμως τελικά ο στόχος επετεύχθηκε μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα πίστευε και ο πιο αισιόδοξος.
1: Επειδή τις έβλεπα πριν από λίγες ημέρες αυτή τη δημοσκοπή, έτσι είναι. Βέβαια την έφεραν στο 31-32. Κάποιος τη φέρουν και τώρα, βέβαια, θα μου πει στο 31.
0: Ναι, ή στο 30 εκεί.
1: Ναι. Βέβαια τώρα θα σου λέω. Άστο, θα σου πω μετά εγώ τα αντεπιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Όπως ότι είναι η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης και διεκδικεί την τρίτη. Δεν είναι το ίδιο με το να διεκδικήσει.
0: Προφανώς δεν είναι το ίδιο.
1: Σου, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, λέει αυτό το πολιτικό, το σκηνικό θυμίζει πολιτική Βαβέλ. Θυμάστε, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Άρα η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος και μπορούμε να τον πετύχουμε μόνο με έναν τρόπο, με δουλειά, με αποτελεσματική δουλειά και με ταπεινότητα. Αυτό το ταπεινότητα το κρατάω λιγάκι.
1: Κράτα το.
0: Έτσι, το κρατάω λιγάκι και ναι, το βάζω σε ένα μπαλόνι και το αφήνω, ναι, με και, ένα σκηνάκι και
1: τη,
0: να
1: εγώ
0: πετάει.
1: Εγώ κρατάω και τη δουλειά προς το θέμα αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, λένε ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Ότι η δημοσκοπήση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά βλέπουμε οι πάντες τη δυσκολία που έχουν οι δημοσκόποι να μετρήσουν ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο.
1: Πράγματι.
0: Ναι. Ξεκαθαρίζουν ότι δεύτερος γύρος δεν μπορεί ούτε πρέπει να υπάρξει. Καλά, εντάξει. Λένε ότι η μοναδική, ας το πούμε, περίπτωση, να το πω έτσι, που θα μπορούσε σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοδυναμία να γίνει μια συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω το έχουν πει και δημοσίως στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, υιοθετώντας την ατζέντα του κυρίου Δούκα, λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχει γίνει, λένε, πια το ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα εκείνο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, το οποίο παλαιότερα, ας πούμε, αναδέχθηκε και το βάρος της διαχείρισης μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένας πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν λένε.
1: Ναι, έτσι το λένε τώρα τελευταία. Μάλιστα, κάποια στελέχη λένε ότι όχι μόνο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιες φορές αντιδράσεις θυμίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ακριβώς. Τώρα, επειδή γυρίζουν διάφοροι και λένε ότι εντάξει, πιο ΠΑΣΟΚ, εδώ η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει, να μπορεί να συγκυβερνήσει με την άλλα κόμματα. Πέραν της.
1: Και δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο.
0: Λένε,
1: το όπως και όπως από το ΠΑΣΟΚ αυτό.
0: Επιλέξει, λένε, στην κυβέρνηση ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να γίνουμε σαν τον Αλέξη Τσίπρα που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά.
1: Μάλιστα.
0: Τον κάμερα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, για πρώτη φορά υπάρχει και μια τοποθέτηση η οποία νομίζω θα σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σχολιάζονται τα σενάρια να δημιουργηθεί κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Γιατί αφού αναφερθεί σε τέτοια σενάρια που κάποιοι σκέφτονται και τα δίνουν και ως
0: πληροφορίες. Και ενδεχομένως και κάποιοι να απεργάζονται και δεν ξέρω. Σκέφτονται κάποιοι.
1: Ναι.
0: Πάντως
1: ναι.
0: Διατυπώνονται.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε διαρροή και επί αυτών των σενάριων.
0: Λένε λοιπόν από την κυβέρνηση ότι οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από το ΑΣΕΠ και από κλειστές πόρτες,
1: ναι,
0: ή από το προσωπικό γυνάτι και την προσωπική εναντίωση κάποιου.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Έχει και φωτογραφία αυτή η διαρροή. Αυτή η διαρροή έχει και φωτογραφία.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση, αλλά ναι, δεν ξέρω. Όχι. Μην πάρουμε κανένα θέμα, μην δείξουμε υπολήψεις. Πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις στις εκλογές επιλέγουν οι πολίτες, λέει η κυβέρνηση. Η λαϊκή ετιμιγορία είναι ιερή και ιεραρχείται πολύ πιο ψηλά για κάθε άνθρωπο που συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία από το προσωπικό θέλω ενός πολιτικού αρχηγού όπως το κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολλά ενδεχόμενα και πολλά σενάρια. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες, στις εκλογές, θέλω να λέω στις πρώτες ή δεύτερες, γιατί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το αντιμετωπίζουν και σαν να είναι δημοτικές εκλογές με πρώτο και δεύτερο γύρο. Στις εκλογές έχει ένα ποσοστό κοντά στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, δηλαδή κάποιος του δίνει 23-24, καταλαβαίνεις, δηλαδή κάτω και από εκεί που μπορεί να πάρει μπόνους, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη τάξη το πρόβλημα. Αν έχει ένα ποσοστό γύρω στο 30 και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, καταλαβαίνει κάποιος το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δεν μπορεί να επιβάλλει πρωθυπουργό, να θέσει θέμα εφόσον συνεργαστεί.
0: Πολύ σενάριο, ρε παιδάκι.
1: Πάρα πολύ. Μπλέχεσαι.
0: Πολύ σενάριο. Μπλέχεσαι. Και ναι. Πολύ
1: βέβαια,
0: σενάριο.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι η κυβέρνηση δίνει αυτές τις διαρροές. Γιατί δεν θέλει να περάσει ότι θα υπάρξει πρώτος και δεύτερος γύρος. Άρα κάποιοι να επιλέξουν να κάτσουν στον καναπέ.
0: Πάμε να πούμε δύο λόγια και για τις άλλες διαρροές όμως. Γιατί υπάρχουν και διαρροές και από τα άλλα κόμματα. Μην λέμε μόνο τη κυβέρνηση, υπάρχουν και από το Πασόκ.
1: Από παντού.
0: Και υπάρχουν βέβαια και από την.
1: Τη διαρροή γίνεται.
0: Ναι, γίνεται και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, από το Πασόκ. Θες να πεις, να πω.
1: Από το Πασόκ τι είναι αυτό που λένε. Λένε καταρχάς ότι είναι ψύχραιμοι.
0: Ναι.
1: Παραπέμπουν στην κατάσταση και στο πολιτικό σκηνικό όπως ήταν πέρσι, που η κυρία Κωνσταντοπούλου φαινόταν δεύτερη και με διαφορά και το Πασόκ ήταν τρίτο, και αυτό ανετράπη. Λένε να περιμένουμε, παρότι δεν το δείχνουν αυτό στην πράξη, να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
0: Διότι τα κόμματα τα νεοπαγή εμφανίζονται φουσκωμένα.
1: Και μετά ξεφουσκώνουν. Και παραπέμπουν σε ανάλογες περιπτώσεις το κόμμα Αβραμόπουλου που ούτε καν κατέβηκε
0: και σε άλλα.
1: Και σε άλλα κόμματα. Και δείχνουν το
0: να θυμηθούμε, ας πούμε, την πολιτική άνοιξη μας, η πολιτική άνοιξη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, μια που το αναφέρουμε στις δεκαετίες του 90, τι ποσοστά τρελά έπαιρνε στην αρχή και μετά που κατέληξε. Ναι,
1: δείχνουν σε αυτό. Βέβαια, στην πράξη έχουν μια εντελώς διαφορετική πρακτική. Μπορεί να λένε ότι είμαστε ψύχροι, μας το είπε και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ, αλλά στην πράξη φαίνεται ένας πανικός. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι προσπαθούν να επιταχύνουν την διαδικασία των διευρύνσεων. Ότι είναι σε πολύ κοντινή, η απόσταση έχει μικρή.
0: Είναι έτοιμοι να πάρουν τον Μάριο το Σαλμά.
1: Άλλο αυτό.
0: Πω, θα έχουμε πολιτική μετακίνηση τεράστια.
1: Που κάποια στελέχη μας μιλούσαν για αμφίπλευρη διεύρυνση. Και μάλιστα το
0: ο Μάριος ο Σαλμάς είναι η μία πλευρά, η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκρη είναι από την άλλη πλευρά. Άλλη.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί με τον κύριο Σαλμά, γιατί τον είχα αφήσει να συζητάει με τον κύριο Σαμαρά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Το είπε και ο ίδιος. Λέει και ο ίδιος. Ή με το Πασόκ θα πάω, ή με τον Σαμαρά θα πάω, ή ανεξάρτητος θα κατέβω. Όχι εντολοκαρνανία. Η εντολοκαρνανία θα στηριχθεί τις υπηρεσίες του κύριου Σαλμά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Σε κανένα επικρατεία να ακούσω τίτλους ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 2 νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έχουμε και σκάτζα βάρδια στον ήχο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ανέλαβε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική και στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία ήδη έχουμε λάβει. Βλέπω, μας έχει στείλει και ένα μηνυματάκι η φίλη μας η Αθηναίδα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, καλημέρα, λέει, ξεχωριστή καλημέρα στον Αδαμόπουλο που αγνοεί την ύπαρξή μου, Αθηναίδα μου, ούτε κατά διάνοια. Το αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Μην μπερδεύεσαι, να είσαι καλά.
1: Το είχαμε σκηνοθετήσει. Αθηναίδα, το είχαμε σκηνοθετήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα, γεροί και δυνατοί να είμαστε. Λοιπόν,
1: συνεχίστε όμως να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης είπε μέσω Viber ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Art News Radio. Τα πληκτρολογήσετε. Έχουμε και τη σελίδα όμως εκπομπή στο Facebook.
0: Βεβαίως.
1: Τις πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger. Μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Αν θέλετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε και μέσω Messenger πληκτρολογείτε το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μαξί, δεν μου έχεις πει κουβέντα. Και θα σε
1: μαλώσω. Για τον κύριο Νίκο Μωραΐτη θα μου πεις. Πες το μου γι' αυτό. Όχι, κάτι άλλο.
0: Νίκο Μωραΐτη, εντάξει, αλήθεια, με αποστόμωση. Έλα, πες για τον Νίκο Μωραΐτη και μετά θα σου πω εγώ για τις οικονομικές ανισορροπίες.
1: Παρακολουθώ τους πάντες και γι' αυτό μπερδεύομαι. Καμιά φορά που με ρωτάς και το κουμπί.
0: Ποιος Μωραΐτης αυτή τη φάση με ποιον είναι, με τον Αλέξη Τσίπρα ξανά είναι.
1: Ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί μπερδεύομαι τώρα.
1: Ότι ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά ήταν με τον κύριο Κασελάκη, μετά δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη.
0: Παιδί μου, για μερικούς ανθρώπους πρέπει να ρωτήσεις.
1: Αυτή την ώρα με ποιον
0: είναι. Εγώ δεν τους κακίζω. Αντιθέτως, πρέπει να σου πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θάρρος.
1: Είναι επαγγελματίας πολιτικός ο άνθρωπος.
0: Όχι, και έχουν το θάρρος να αλλάξουν την άποψή τους, για μένα δείχνει και μια εντυμότητα και μια καθαρότητα. Σου λέει, έκανα λάθος τότε, τώρα πιστεύω αυτό. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μονοκόμματοι, δεν είναι μονόχνοτοι, δεν είναι ισχυρογνώμονες. Ναι, τώρα βέβαια. Θα μου πεις παίζει ένα ρόλο και η ταχύτητα αλλαγής των απόψεων. Αυτό είναι και αυτό.
1: Και
0: ναι.
1: Δεν μπορεί αυτός που αποθεώνει ναι. Στην επόμενη στροφή να, να τον χαρακτηρίζει πολιτικά σπόνδυλο και ότι μπορεί να πάει και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί εχθές εκτός των άλλων κυκλοφόρησαν σενάρια ότι ο κ. Κασελάκης συνομιλεί με το Πασόκ.
0: Α.
1: Κυκλοφόρησε και αυτό το σενάριο. Βέβαια, αυτή την εποχή κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Κάτι άκουσα, δηλαδή.
1: Είδες που το άκουσες
0: με. Όχι, με. Παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο, μου λένε πω έχει σκάσει βόμβα. Λέω, ποια βόμβα έσκασε, παιδιά. Τύπου καμιά του Δευτέρου Παγκοσμίου. Όχι, λέει βόμβα πολιτική. Ποια βόμβα πολιτική, ρε παιδιά. Να, λέει, φημολογείται ότι ο Κασελάκης θα πάει με το Πασόκ. Ευχαρίστησα τον συνομιλητή μου και έκλεισα το τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, κοίταξε.
1: Τώρα ο καθένας κυκλοφορεί και ένα σενάριο για να πλασαρεί τον εαυτό του ή για ναι. Να δείξει. Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί ο κ. Κασελάκης να μην διανύει την καλύτερη φάση.
1: Όχι.
0: Πολιτικά, δημοσκοπικά, βασιτός και να είναι λίγο μπερδεμένος και στο αυτό που
1: και
0: θέλει να κάνει με αυτό.
1: Ναι. Και να μην ξέρει τι θα κάνει, θα κατέβει σε εκλογές, θα κατέβει. Ο άνθρωπος έχει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
0: Όμως θα μου φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας αδιανόητο, θα έλεγα.
1: Ναι. Απ' την άλλη, προσπαθώ να μπω και στο κουστούμι του Πασόκ. Προσπαθεί να δείξει αυτή τη φάση.
0: Λες.
1: Προσπαθεί να δείξει αυτή τη φάση
0: κασελάκι.
1: Ότι.
0: Μα λέει αφού παίρνω τζάκερ, γιατί να μην πάρω και τον Στέφανο.
1: Ναι.
0: Να κάνω και
1: ακριβώς.
0: Παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην νιώθω μοναξιά η τζάκερ.
1: Ότι κάνω μια φύπλευρη διεύρυνση και από τα δεξιά και παίρνω και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίρνω
1: και από
0: τον Μάριο του Σαλμά.
1: Παίρνω και τον Μάριο του Σαλμά.
0: Ο Σαλμά τι είναι τώρα.
1: Είναι εξαίρετο.
0: Όχι, κάτσε γιατί αυτό ο κύριο Μάριο δηλώνει κεντροδεξιό, δεν δηλώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ σε όσες συνεντεύξεις τον έχω
1: στην
0: ακούσει.
1: Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ισχύει το ότι δηλώσεις είσαι.
0: Παιδί μου, μπορεί να είναι ο άνθρωπος να έχει ανοιχτά θέματα με τον κ. Μητσοτάκη. Έχει ανοιχτά, δεν το έχει κρύψει. Ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και από το βήμα της Βουλής έχει τοποθετηθεί.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα.
1: Ναι. Και σε συνεντεύξεις.
0: Αλλά ναι. Δηλώνει κεντροδεξιός. Ξεκάθαρα. Έχει, δηλαδή το έχει πει 10 φορές, ναι. Όχι μία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω στη δήλωσή του. Είναι θεμητά όλα στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Όλα ή σχεδόν όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι και όλα θεμητά.
0: Ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να δηλώνω ότι είτε με τον Πασόκ είτε με τον Σαμαρά τώρα είναι κοντά. Άλλα πράγματα. Αν μου πεις, συγκυβέρνησαν.
0: Εσύ τώρα θέλεις να πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετατρέπουν, ας πούμε, την πολιτική σε σημαία ευκαιρίας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ, σύ είπα. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ κάτι ερωτηματικά έβαλα. Κάτι ερωτήσεις έκανα.
0: Πού ήμασταν τώρα, σε ποια δεν φάση, να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν μου πες τίποτα, στο ξαναλέω.
1: Τι, πες με το σου έχω πει.
0: Όχι, για τη μακροοικονομική ανισορροπία. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό ανισορροπίες. Ξεμπερδέψαμε από αυτή τουλάχιστον. Ξεμπερδέψαμε από αυτή την ανισορροπία. Και επιστρέφουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, λέει. Η ευρωπαϊκή κανονικότητα τι είναι, ο πληθωρισμός το 5% είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα.
1: Η στέη και τα ενίκια εκεί που είναι κανονικότητα.
0: Θα βάλεις πέρι στο στόμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω για τον πληθωρισμό.
1: Δεν στο πάτω σου ώρα, γιατί είμαστε στις ανισορροπίες. Όταν θα πάμε στις ισορροπίες θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Κοίταξε. Από την κυβέρνηση είναι χαρούμενη, γιατί λέει η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τις χώρες με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια, βγαίνουμε τελείως και από την ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Κανένα γκαϊλέ πια.
1: Να σου πω, εκτοξεύω τη μισθή τώρα. Δηλαδή συντάξεις, χαμός.
0: Όχι ρε παιδί μου. Απλά δεν θα μας εποπτεύουν. Δηλαδή με το πας να κάνεις, ας πούμε, μισό βήμα, να είναι και 10 από πάνω σου να σου λένε τι να κάνεις.
1: Και οι κοβέσεις. 10 και οι κοβέσεις.
0: Αυτό εμείς δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν έχουμε καμία εμπειρία σε αυτό. Ως χώρα.
1: 16 χρόνια
0: τώρα. Ένας να δουλεύει και 10 να του λένε τι να κάνει.
1: Εκεί το πήγε.
0: Αυτό νομίζω αυτό δεν συμβαίνει. Το έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτό?
1: Όχι, last year ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει τώρα.
0: Υπήρχε και μια σχετική γελιογραφία που ένας δούλευε και 10 του λέγανε πώς να δουλέψει. Επόπτευα, ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, πάντως λέει καμιά δεκαριά κράτη βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Και εμείς δεν είμαστε αυτά.
0: Και πρέπει να πάρουν μέτρα λιτότητας για να περιορίσουν τα δημόσια ελλείμματά τους. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε την ακρίβεια να λειτουργεί. Κατάλαβες, πάμε καλά.
1: Γιατί μας φεύγει ο ένας πονοκέφαλος, ο άλλος.
0: Πάντως, η ελληνική οικονομία, λένε από την κυβέρνηση, πετυχαίνει μέχρι και διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έχουμε σκοράρει πάρα πολύ καλά, αυτό είναι γεγονός, στον τομέα της αγοράς εργασίας, δηλαδή στην αντιμετώπιση της ανεργίας, το πούμε, έτσι.
1: Είναι. Χαμηλά,
0: αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
1: 10 και 12.
0: Εντάξει.
1: Κάποια προβλήματα όμως παραμένουν τώρα, για να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Πληθωρισμός, ας πούμε. Πληθωρισμός 5%, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Πληθωρισμός σημαίνει και ακρίβεια. Άμα έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό, σου λέει.
0: Περίμενα, σου πω. Έβγαλε μια έρευνα το ΙΕΛΚΑ. Το Ινστιτούτο Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Και τι δείχνει? Ότι παρότι ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 5%, στα σούπερ μάρκετ είναι στο 1,14%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, των τελευταίων 7 μηνών. Δηλαδή το 5%
1: είναι
0: από τα καύσιμα. Όπου η Ελλάδα δεν έχει, ας πούμε.
1: Μήπως να κάνουμε όμως κάτι με τα καύσιμα?
0: Με τους φόρους, λες, τα καύσιμα.
1: Με τους φόρους στα καύσιμα. Ακούμε το επιχείρημα, το οποίο είναι σοβαρό, ότι δεν θα φτάσω στον καταναλωτή κτλ. Μα όταν το 50% των τιμών των καυσίμων είναι φόροι, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ, φιλενάδα, δεν ξέρω αν είναι 1,14 που λέει το ΙΕΛΚΑ. Εγώ ξέρω ότι πας στο σούπερ μάρκετ, φέρνεις μια τσαντούλα και έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Βλέπεις τις τιμές και κάθε εβδομάδα είναι άλλες τιμές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το παραδέχεται η κυβέρνηση. Να το πούμε. Και σου λέει ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Και κυρίως φαίνεται ότι και στο θέμα των φρέσκων προϊόντων έχει χαθεί η μπάλα. Που διερωτώ με γιατί. Γιατί θυμάσαι που συζητάγαμε για το κιλό της ντομάτες. Έχει φτάσει στα 4 ευρώ το κιλό ντομάτες. Γιατί? Είναι μόνο τα μεταφορικά? Μα όταν πέφτει η βενζίνη δεν πέφτουν οι τιμές όμως.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, βάζει δύσκολα, μην μπερδεύεις. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Παρίσης λέει: καλά τα λες, Βασίλη. Ποιος μας ακούει όμως, Δημήτρη? Καλημέρα και στην Ελένα την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι της Αρκαδίας. Καθημερινά είναι εδώ ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα στον Γιώργο του Θήμιου με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του από την Καβάλα. Και στον Πέτρο που μας λέει: αγαπάμε ΕΡΤ και πρωινές διαδρομές. Και εμείς αγαπάμε, Πέτρο μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σου. Καλημέρα και στους φίλους μας, τους γκρούπις της εκπομπής μας, που στέλνουν το μήνυμά τους μέσω Messenger. Η Ευγενίτσα εδώ πρώτη και καλύτερη, την ευχαριστούμε θερμότατα για τα καλά της λόγια, τις γλυκές κουβέντες που μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή τη Βάλβη από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα. Υπέροχες φωτό. Μας εύχεται αισιοδοξία και ελπίδα. Αντευχόμαστε στη Σπυριδούλα. Άλλη μια υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Να σου πω, το σπίτι είναι σε υπέροχο σημείο. Θα έρθω, έτσι. Σπυριδούλα, στο δηλώνω να με περιμένεις. Θα έρθω αυτόκλητος μουσαφύρης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μας δίνει το στίγμα της ημέρας. Το διαβάσουμε πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό.
0: Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μπορεί και όχι. Αν δεν βρέξει να χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 γιατί ακόμη κατέχει τους S-400.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται το χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, άγνωστα τα κόμματα που θα επικρατήσουν. Σαμαράς φαίνεται να αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το κόμμα του, είδαμε. Κομισιόν αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με τα μακροοικονομικά προβλήματα. Καλό αυτό για τις επενδύσεις και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Καλός ο καιρός στην Αττική, καλή εκπομπή μας εύχεται. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Θα ξεκινήσω
0: καθημερινή.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριο θέμα, αυτό που σας επισήμενε και ο Αλέξανδρος, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο, γράφει.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ακούσει άλλα διαφορετικές πληροφορίες, άλλα διαμηνούν από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το χτεσινό ουκρανικό πλήγμα στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης. Τίτλος: Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Ένα σύννεφο μαύρου καπνού φαίνεται στη φωτογραφία πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη, οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης, λέει αξιωματούχοι από την Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως επεξεργάζονται από κοινού με την Ουκρανία σχέδιο διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Πάνε να κάνουν ένα διπλωματικό άνοιγμα.

0: Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γράφει η Καθημερινή ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι τα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως η Πλάκα, στις οποίες η πολιτεία έχει λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία της κατοικίας. Και είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Υπουργείο Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση χθες της προσφυγής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ενάντια στη μετατροπή ολόκληρων κτηρίων στην Πλάκα σε Airbnb. Επιτέλους θα πω.
1: Βέβαια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές τουριστικές μεγαλοπόλεις έχουμε ανάλογα μέτρα. Βαρκελόνη, Ρώμη, Φλωρεντία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Εσύ δεν έχεις άλλο από την Καθημερινή. Περνάω εγώ λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα που ασχολείται με το Ελνίνιο. Συζητάμε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό για το Ελνίνιο, το οποίο μας επισκέπτεται με πολύ πολύ ξανά, με πολύ πολύ όρεξη. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική αλλαγή? Δεύτερο θέμα. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. Γραμμή 143 θέμα, όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο ως την Γλυφάδα. Και από τα υπόλοιπα θέματα, στην Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Μάρκο Ρούμπιο, δεύτερο θέμα, εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα.
0: Από τα Νέα, έτσι. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στην απογευματινή.
1: Στην απογευματινή.
0: Βεβαίως. Έχει κύριο τίτλο αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια δημόσιους υπαλλήλους και αποστράτους. Διαβάζουμε επίσης εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Επίσης, Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Πρέπει να σου πω, ένα μάγκωμα το ένιωσα χτες με την απώλεια αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη.
1: Πολύ αγαπητός, σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πλήρης ημερών έφυγε, αλλά νομίζω ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες.
1: Από τηλεοπτικούς μέχρι θεατρικούς ρόλους, βέβαια σπουδαίος.
0: Και διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Μάλιστα.
1: Μάλιστα, προσοχή. Να, από το ζωνάρι, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα στο ζωνάρι της η απογευματινή σε σχέση με τον Γιώργο Μιλωνάκη. Και αυτό που είχε γράψει εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, που τον ενέπλεκε σε κύκλωμα παιδεραστίας. Τεράστιο fake news, γράφει η υπόθεση Σάντι με τους ροδόσταυρους. Κατασκευασμένα όσα γράφτηκαν, ναι. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία.
0: Μα ξέρω, ο άνθρωπος φαίνεται πάει καλά σε ό,τι αφορά την υγεία του. Μπράβο.
1: Ευτυχώς.
0: Τα καλύτερα, είπαμε. Οι ευχές όλων είναι μαζί του.
1: Ακόμη και των αντιπάλων του, ακόμη και αντιπάλων.
0: Εννοείται, και αυτό δείχνει ένα πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας. Έτσι, δείχνει ένα πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας.
1: Θα θυμίσω ότι τότε ήταν να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
0: Όπως είναι η πρώτη φορά, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί εντάξει, λέμε,
1: ναι,
0: αλλά στα ανθρώπινα.
1: Να μην
0: καμιά φορά, όχι, καμιά φορά. Δείχνει και το πολιτικό προσωπικό μια ποιότητα. Τώρα να τα λέμε αυτά. Έτσι, μην τα εκμεταλλεύουμε όλα.
1: Θυμάμαι
0: ότι όταν στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μιλωνάκη χειροκρότησαν όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και τότε ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάρει τον κ. Μητσοτάκη για να θυμίσω και του είχε πει, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, πως αναβληθεί η συζήτηση, την είχε ζητήσει στο Πασόκ. Γι' αυτό το είχε πει.
0: Μακάρι να μα συνηθίσουν πιο συχνά σε τέτοιε συμπεριφορέ. Δεν λέω να μην υπάρχουν αντιπαλότητε, αλίμονο. Δεν θα έχουμε μια δημοκρατία λαπά. Απλά να θυμόμαστε τον πολιτικό μας πολιτισμό. Πάμε εφημερίδα συνταχτών.
1: Ναι, πάμε. Success story με 5 δράκους.
0: 5 δράκι.
1: Ούτε ένα ούτε δύο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Διαβάζουμε. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα θέματα. Από την εφημερίδα των συντακτών, χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Το χθεσινό θέμα, για το οποίο σας ενημερώναμε. Ελλάς, ελληνική, φαντάζομαι, αριστερή συμπαράταξη.
0: Βέβαια.
1: Πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο.
0: Ο Χρήστος λέει καλημέρα, Χατζημιχάλη. Δεν είμαι ο Χατζημιχάλης.
1: Βασίλης. Βασίλης. Αλλά θα μεταφέρουμε.

0: προηγούμενη.
1: Θα μεταφέρουμε την άλλη μέρα.
0: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμός της αντιυμπεριαλιστικής πάλης, η διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν οι ΕΔΙΕ και Επιτροπές Ειρήνης. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων σε αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σημειώσω πάντως κάτι. Είναι αξιοσημείωτη αυτό που λέγαμε και χθες, η σταθερότητα του ΚΚΕ.
1: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλο αυτό το δημοσκοπικό κυκαιώνα, μέσα σε όλη αυτή τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, μέσα σε όλο αυτό τον κατακαιρματισμό των υπαρχουσών πολιτικών δυνάμεων, η
1: είναι μια
0: σταθερότητα
1: είναι μια σταθερά.
0: Του ΚΚΕ είναι αξιοσημείωτη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Ούτε πάνω ούτε κάτω. Εκεί.
1: Δεν με επηρεάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρότι φαίνεται ότι χάνει κάποιες δυνάμεις προς τα νέα κόμματα.
0: Λίγο.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό δείχνει βέβαια και με τα θέματα τα οποία αναδεικνύει. Ελεύθερος Τύπος. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Θα έχουμε συνέχεια πολύ ενδιαφέρον θέμα γι' αυτό και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεύτερο θέμα, ζόρικη για τους μαθητές στη δεύτερη χθεσινή. Συμπληρωνώ, η μέρα των εξετάσεων.
0: Ζόρικη, όντως.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα. Βέβαια, άμα ήταν εύκολα τα θέματα, γι' αυτό είναι εξετάσεις. Σήμερα δίνουν τα παιδιά των Νεπάλ, εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Να πω και μια
0: βεβαίως
1: πληροφορία από τον αθλητικό χώρο. Σπανούλης τριετία στον πάγκο του Άρη.
0: Αυτό και αν ήταν βόμβα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό και αν ήταν βόμβα.
1: Υπήρχαν πληροφορίες τελευταίες ημέρες. Είδα και εμένα και ένα βιντεάκι, που το πανηγύρισε ο Άρης. Πολύ, πολύ χαρούμενοι.
0: Αποκτά ενδιαφέρον και πάλι νομίζω
1: ναι.
0: το.
1: Και οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας.
0: Δημοκρατία, κύριος Τίκλος, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών.
1: Να το, και εδώ είναι πρώτο.
0: Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Γράφει η Δημοκρατία και ανέκδοτο στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα. Με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Θεοπούλα του Παραπέντε.
1: Θεοπούλα του Παραπέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω.
0: Την κυρία Θεοχάρη, νομίζω.
1: Ναι, Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου. Όχι, Παπαθεοδόρου, συγγνώμη,
1: μπερδεύω. Θα το τσεκάρω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μπει δυναμικά και παίζει με όρους μέσω κοινωνικής δικτύωσης, TikTok. Πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό θα έλεγα. Για όσους δεν αρέσει, δεν απευθύνεται σε όλους. Έτσι κι αλλιώς. Στους νεότερους απευθύνεται.
0: Κυρία Εύα Παπαθεοδόρου, πολύ καλά το λες. Ναι. Η οποία εντάχθηκε με φόρα στην Ελλάς.
1: Είπε ότι κάνει θράψη, ήταν μια τάκα που.
0: Κάνει θράψη.
1: Κάνει θράψη. Μπράβο, καλά το θυμάμαι.
0: Εγώ το άκουσα από τον Δημήτρη τον Τάκη χτες, πρέπει να σου πω. 12 η ώρα που το λέγανε τα παιδιά, ο Δημήτρης με την Ευαγγελία την Παπαθεοδόρου.
1: Ήταν μια φράση που χρησιμοποιούσε στο παραμπέτη και είχε γίνει viral. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα, η απειλή Σαμαράς μάλιστα λέει σε εισαγωγικά, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου». Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πετρέλαιο $100, απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμός 5%. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και από πίσω τέσσερα κεφαλάκια, τέσσερα πρόσωπα του κυρίου Γαβρόγλου, του κυρίου Θανάση Καρτερού, του κυρίου Κουρουμπλή και του κυρίου Νίκου Μπίστη.
0: Και τέλος το Ποντίκι, κυκλοφορεί σήμερα. Πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Βέβαια, βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από το, από το Κηφισό, εκεί από όπου ξεκινάμε τέτοια ώρα κάθε μέρα. Έχουμε προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στη διασταύρωση με την Αττική Οδό, στην είσοδο προς Αττική Οδό και μετά από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι περίπου και την Ιερά Οδό. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλεο η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Πολύ υπομονή. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πρόβλημα από το Περιστέρι, κάποια έργα έχουμε εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Στην παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι την Καλυθέα, εκεί έχουμε έργα τους τελευταίους μήνες και δεν φαίνεται να αλλάζει η εικόνα. Και έχουμε επίσης κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Πάντα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η Ηλιουπόλος έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα. Οι δρόμοι στο κέντρο, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Πατριάρχου Ιωακήμ και Ακαδημίας και η Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι, η κάθοδος είναι καλύτερη. Η Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς το Σταυρό έχει κίνηση. Και μετά έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η Κατεχάκη.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ πολύ κίνηση.
0: Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Ανδρέα. Μας στέλνει την καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος λέει πώς γίνεται να είναι όλα καλά και το χρέος να είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Μεγαλύτερο είναι.
0: Ναι, παιδί μου, το μειώνεται.
1: Σαν αναλογία, ναι.
0: Αλλά ναι, δεν είχαμε πει ότι θα ανέβει με τα μνημόνια και μετά θα κατέβει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είχαμε πει, ότι ανέβει και θα κατέβει, ναι. Mm. Και ο Δημήτρης ο Παρίσης μας λέει ότι οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, η πραγματικότητα πια είναι. Ναι. Η πραγματικότητα είναι πάντα περίπλοκη, ακόμη και όταν οι αριθμοί είναι καλοί και ευνοϊκοί.
1: Ναι.
0: Διότι η καθημερινότητα έχει τις δικές παραμέτρους και τη δική της μακροοικονομία, η οποία πολλές φορές δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με όσα δείχνουν τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη.
1: Και γι' αυτό κάνουμε και φιλότιμες προσπάθειες να σας μεταφέρουμε και τους αριθμούς αλλά και την πραγματικότητα.
0: Αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Μπρεντ, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα η ανοιχτή γραμμή. Και σήμερα ζωντανά κοντά σας από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, σήμερα Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας, όπως κάθε πρωί εξάλλου. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γκάνος, μουσικές επιλογές, στο στούντιο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Εκατόν 1,5 στα FM, η ΕΡΤ Τρίπολης κυρίως και όχι μόνο, και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την εφαρμογή στα έκτυπνα κινητά, βρίσκεται τα πάντα για την ΕΡΤ όσον αφορά τα ραδιόφωνά της. 2710-2248-57 το τηλέφωνο μας. Ξέχωρα και πέρα από αυτά που συμβαίνουν, αυτό που απασχολεί έντονα αυτό το διάστημα είναι όλο αυτό το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Δεν είναι μόνο βέβαια το οδικό δίκτυο, μιλάμε πάντα και για τα άλλα θέματα της Γορτινίας, ερήμωση χωριών, έλλειψη έτσι, υποδομών, προβλήματα στα θέματα της υγείας με τη στελέχωση των δομών, όποιων δομών είναι εκεί, και βέβαια και άλλα πολλά θέματα. Πάντα εκεί για το Λιβαδάκι, νέος βράχος, νέα πτώση, νέο κόψιμο του δρόμου, Τρίπολης πύργου. Και βέβαια χρειάζονται χρήματα. Χρήματα για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια πολλοί υπεύθυνοι τονίζουν ότι αυτά δεν γίνονται από την μία ημέρα στην άλλη. Όμως τι θα γίνει με την Γορτινία, με αυτούς τους λίγους ανθρώπους εκεί, πώς θα επιβιώσουν? Από εκεί και έπειτα προκύπτουν και άλλες ειδήσεις. Διαβάσαμε στο υποδομές.com και σε ένα άρθρο του Νίκου Καραγιάννη ότι έχουμε εταιρεία που μειοδότησε με καλή έκπτωση για το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων της λίμνης Τάκας. Ένα έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα δίκτυα κοινώς, στα 24,5 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν και εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει την εργολαβική σύμβαση, τα δίκτυα θα χρειαστούν 24 μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο. Αφορά περίπου 3.000 αγρότες νοτιοδυτικά του Μαντινιακού Οροπεδίου, Τεγέα και Τρίπολη. Πολλά στρέμματα, εκεί να γίνει μια διαδικασία υδροληψίας, μεταφοράς, άντλησης, ρύθμισης και διανομής νερού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει κάποιο εμπόδιο και ο μειοδότης σιγά σιγά θα υπογράψει την εργολαβική σύμβαση. Είναι λοιπόν μια ευχάριστη είδηση αυτή, γιατί πολύ καθυστέρησε, χρειάστηκαν επικαιροποιήσεις μελετών για τα δίκτυα, χρειάστηκε περαιτέρω χρηματοδότηση στην πορεία. Φτάσαμε στο 2026 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το έργο όσον αφορά τα δίκτυα για την άρδευση. Ένα πολύ μεγάλο έργο, αναγκαίο, ειδικά αυτά τα χρόνια της κλιματικής αλλαγής, και να δούμε εάν μέχρι το τέλος του χρόνου έχει ξεκινήσει για τα καλά η εταιρεία το έργο. 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για την εκπομπή αυτή την ώρα, και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Να τονίσω εδώ ότι είχαμε και την εξώδιο ακολουθία και την ταφή του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό,
χθες της πόλης, παρουσία πλήθος ανθρώπων τόσο από την πολιτιακή, πολιτική, αυτοδιοικητική και όχι μόνο σκηνή της περιοχής και της Πελοποννήσου και της χώρας, παρόντας και ο Πρωθυπουργός. Πάρα πολλά τα ψηφίσματα για τα συλληπιτήρια, για τη θλίψη, για τον προολοχαμό ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημόσια ζωή, την αυτοδιοίκηση και την πολιτική. Το ίδιο και οι ΕΡΤ Τρίπολης εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά, στους συγγενείς, στους οικείους, στους φίλους του.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματα της εκπομπής. Καλός είναι ο καιρός, ζεστός για αυτές τις ημέρες. Χθες είχαμε έτσι μια εκδήλωση όπου ξεκίνησε μια έκθεση ζωγραφικής εκεί στην είσοδο, στον εσωτερικό χώρο, από την παλιά έτσι πόρτα του Πανεργατικού Γενικού Νοσοκομείου της Τρίπολης, όπου εκεί λοιπόν είχαμε μια πρωτοβουλία από την καλλιτεχνική πολιτιστική ομάδα «Επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού». Σε συνεργασία με τη διοίκηση του Γενικού Πανεργατικού Νοσοκομείου παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται μια έκθεση ζωγραφικής 20 πινάκων. Είναι μια έκθεση με τίτλο «Θέαση και ίαση», εκεί στο ισόγειο της παλιάς εισόδου του Πανεργατικού Νοσοκομείου. Είχαμε χθες την παρουσίαση, την τελετή έτσι έναρξης, παρευρέθηκε και η διοικήτρια του Πανεργατικού Νοσοκομείου, κυρία Ευδοξία Παπαγεωργίου, και εμείς τώρα μπορούμε έτσι λίγο να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε πρώτα την κυρία Κατερίνα Γιαννίκη, εκπρόσωπος των επιβατών στο τρένο του πολιτισμού, εκπαιδευτικός. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο αυτές τις ημέρες εκεί υπάρχει αυτή η έκθεση με πίνακες ζωγραφικής. Ακούμε την κυρία Γιαννίκη τι μας είπε.
1: Είμαστε εδώ σήμερα στο νοσοκομείο για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, συζήτηση θα θέλαμε να γίνει με τίτλο «Θέαση, ίαση». Και είναι μια θεματική που αφορά τη θεραπευτική πλευρά της τέχνης και έτσι συνδυάσαμε τα δικά μας ενδιαφέροντα με την θεραπεία, το λόγο που ερχόμαστε συνήθως στο νοσοκομείο. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για έναν άλλο λόγο, για να συζητήσουμε, για να έρθουμε σε επαφή με την τέχνη. Η τέχνη μας φέρνει σε επαφή με το συνέστημα. Πολλές φορές το συνέστημα είναι η αιτία πιθανόν και ένα κομμάτι της θεραπείας, αν ισορροπήσει τον οργανισμό. Υπάρχουν πολλές θεωρίες γι' αυτό. Σήμερα θα μας μιλήσουν πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι, ο ψυχολόγος μας και η βασιλική φούστα που ασχολείται με συμβουλευτική. Και πιστεύω πως έχει μεγάλη σχέση η θέαση με την ίαση. Η θέαση, αυτό που βλέπουμε, η δύναμη του βλέμματος, που πολλές φορές λειτουργεί και σαν εσωτερικό βλέμμα. Γυρίζει προς τον εαυτό και μπορεί να κοιτάξει μέσα τι έχει συμβεί.
0: Αυτά λοιπόν με την κυρία Γιαννίκη και τη νέα πρωτοβουλία της ομάδας αυτής. Εκεί ήταν και στελέχη έτσι, της διοίκησης του Πανεργατικού Νοσοκομείου και η ίδια η διοικήτρια, η κυρία Παπαγεωργίου, η κυρία Ευδοξία Παπαγεωργίου, η οποία και αυτή μας έκανε μια δήλωση λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή παρουσίασης των έργων.
2: Συνήθως στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία τα έχουμε συνδυάσει όλοι μας, το μυαλό μας, με συναισθήματα αγωνίας, αβεβαιότητας, άγχους, φόβου. Το να συναντάς μια έκθεση ζωγραφικής έχει την έννοια, μαζί με την καλλιτεχνική ομάδα, οι επιβάτες του τρένου του πολιτισμού, οι οποίοι ήρθαν και συναντηθήκαμε και σκεφτήκαμε ακριβώς αυτό, ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα θεραπευτικό εργαλείο. Μπορεί να απαλύνει τον πόνο του συνοδού, του ασθενούς, ο οποίος βρίσκεται στους χώρους μας. Μπορεί να αποτελέσει μια μικρή πνευματική θεραπεύση και να μειώσει το στρες αυτού ο οποίος περιμένει στους χώρους μας. Με αυτή τη σκέψη πραγματοποιείται η σημερινή έκθεση, μια έκθεση η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και να είστε βέβαιοι ότι και στο μέλλον θα έχουμε και άλλα τέτοια δρόμενα στο νοσοκομείο. Και η σκέψη είναι πάντα προς τους ασθενείς, προς τους συνοδούς, προς τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο νοσοκομείο να προσφέρουμε κάτι ακόμη, κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο.
0: Αυτά λοιπόν χθες με την έκθεση ζωγραφικής εκεί στο ισόγειο από την παλιά είσοδο του Γενικού Πανεργατικού Νοσοκομείου. Μιας και είχαμε την κυρία Παπαγεωργίου, της έθεσε η Ερτρίπολης μια ερώτηση: τι γίνεται με το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης και με τη νέα πτέρυγα. Τετραόροφη θα είναι η νέα πτέρυγα που είναι να δημιουργηθεί στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Η ενεργειακή αναβάθμιση προχωρά. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο στο μεγάλο αυτό έργο, 4,7 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, ξαναβγήκε ο διαγωνισμός. εγκρίθηκε τώρα και από την Περιφερειακή Επιτροπή, ο προσωρινός ανάδοχος, και μακάρι να μην έχουμε πρόβλημα ο προσωρινός να γίνει οριστικός ανάδοχος και σιγά σιγά να ξεκινήσει και αυτό το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης. Προχωρούν και οι μελέτες για το νέο κτίριο, τετραόροφο θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Και να ακούσουμε την διοικήτρια, την κυρία Παπαγεωργίου, τι είπε για αυτά τα δύο έργα.
2: Η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεργατικού, έχουμε πλέον τον προσωρινό ανάδοχο, ένα σημαντικό έργο για εμάς, πολύ σημαντικό έργο. Αυτό θα σημάνει μια τεράστια αλλαγή στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου μας. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να κατασταθεί πλέον ο ανάδοχος στους χώρους μας. Παράλληλα, μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό Υγείας, από εδώ, από το χώρο του Πανεργατικού, ανακοινώθηκε η μελέτη και η κατασκευή ενός τετραόροφου κτιρίου. Ένα κτίριο το οποίο, όπως είπατε, είναι πολύ διαφορετικό από την καθύψος επέκταση. Και η καθύψος επέκταση είναι μια πολύ σοβαρή μελέτη για το Πανεργατικό Νοσοκομείο. Αυτό το οποίο όμως έχουμε προτεραιοποιήσει αυτή τη στιγμή είναι δημιουργία κλινών για το νοσοκομείο. Και το τετραόροφο κτίριο θα προσφέρει ακριβώς αυτό. Κλίνες, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες παραμονής συνοδών και ασθενών μέσα στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Θέλουμε να μειώσουμε, όλοι έχετε περάσει από το Πανεργατικό Νοσοκομείο, είτε ως συνοδοί είτε ως ασθενείς. Έχετε ζήσει το να είναι 3 και 4 άτομα ασθενείς μέσα σε ένα θάλαμο. Αυτό θέλουμε να το μειώσουμε. Θέλουμε να είναι λιγότεροι ασθενείς, καλύτερες συνθήκες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το έργο το οποίο αναμένουμε να δούμε.
0: Αυτά λοιπόν και με το Γενικό Πανεργατικό Νοσοκομείο. Βέβαια, αυτό που ο κόσμος βασικά ζητάει είναι στελέχωση, μόνιμες προσλήψεις, είτε είναι παραϊατρικό, είτε είναι ιατρικό, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό, είτε είναι στον τομέα και στον κλάδο του ΕΚΑΒ, στελέχη που επανδρώνουν το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου, είτε οδηγεί. Αυτό ζητάει ο κόσμος, κυρίως προσωπικό και μάλιστα όχι επικουρικό, μόνιμο προσωπικό. Έχουμε μια επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Γιαννακούρα, βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στη Βουλή, για τα προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή. Η διοίκηση, η νέα διοίκηση αυτή την εποχή της βιομηχανικής περιοχής κάνει επαφές με πολλούς θεσμικούς, επισκέφθηκε και τον κύριο Γιαννακούρα, του έθεσε τα προβλήματα και υπήρξε και αυτή η ερώτηση που έκανε ο κύριος Γιαννακούρας στη Βουλή για πολλά θέματα. Δηλαδή, γιατί λέει δεν συμμετέχει ο σύνδεσμος και η επιμελητηριακή φορείς στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την τροποποίηση ενός άρθρου που έχει να κάνει με τις ΒΠΕ και τα πάρκα, αν προτίθεται να λάβει μέτρα το Υπουργείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τον έλεγχο των χρεώσεων κοινοχρήστων, τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΠΕ. Είναι θέματα που τα βάζουν πάντα οι άνθρωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων. Είχαν λοιπόν αυτή την επίσκεψη στον κύριο Γιαννακούρα και βέβαια τον ενημέρωσαν και ακολούθησε η ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα της λειτουργίας και της εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της ΒΠΕ Τρίπολης κατά τον κύριο Γιαννακούρα. Μια ΒΠΕ Τρίπολης που μοιραία αναβαθμίζεται με τις εγκαταστάσεις και τις εργοστασιακές δομές των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Είναι να γίνουν και κάποια έργα βελτίωσης περαιτέρω στους χώρους και στις υποδομές. Και βέβαια υπάρχει πάντα το θέμα της επέκτασης της βιομηχανικής περιοχής για να μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες μονάδες και άλλους ενδιαφερόμενους, και υπάρχει πάντα και ένα ζήτημα τι θα γίνει με αυτά τα λεγόμενα παλιά εργοστάσια κουφάρια, τα οποία δεν δουλεύουν πλέον, έχουν δεσμευθεί είτε από τράπεζες είτε από άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με χρέη, παλιές οφειλές κλπ. Πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: συντροφιά, με την ελληνική αδιοφωνία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έρχεται Σαββατοκυριακό, υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, με μια δράση του Τηγιατικού Συνδέσμου στο πάρκο εκεί στην Παλιά Επισκοπή, το Σάββατο στις 10 το πρωί. Ακόμη έρχεται το Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ και φέτος για 10η χρονιά από τους προσκόπους στον Άγιο Ευθύμιο της Τρίπολης. Επίσης θα γίνει και μια δράση μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο που θα έχει έτσι ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Όλα αυτά το Σάββατο το βράδυ στις 8 και μετά. Συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν έτσι και άλλες εκδηλώσεις και την Κυριακή. Η Τρίπολη μέσα από την ιστορία, την παιδεία, την τέχνη, η σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 ταξιδεύει και στην Αρκαδική Πρωτεύουσα 8 το βράδυ της Κυριακής. Υπάρχει αυτό το αφιέρωμα της ΕΡΤ3 για την πόλη της Τρίπολης. Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα γίνει 8 το βράδυ της Κυριακής 7 του μήνα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να πάει να δει από το κανάλι της ΕΡΤ3 αυτό το αφιέρωμα. Να τονίσω εδώ ότι η ΕΡΤ3 θα το δείξει την 5η 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ είναι το επεισόδιο στην ΕΡΤ3 για την Τρίπολη. Αυτά και για την Αρκαδική Πρωτεύουσα και πολλές ακόμη εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. 9:30 εσείως η ώρα, μικρή διακοπή, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε εσείως δεύτερο μέρος της εκπομπής Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Και αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζόρμπαλας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα να δούμε λίγο το θέμα του φεστιβάλ Μελιτζάζ 2026. Περιμένουμε να δούμε και την πρώτη έτσι παρουσίαση μέσω συνέντευξη τύπου σε λίγες ημέρες. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λεωνίδιο και όχι μόνο. Υπάρχει μία αλλαγή σελίδας όσον αφορά την καρδιά των ανθρώπων που χειρίζονται όλο αυτό το δρόμενο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν έχουμε τον κύριο Μπόλη πλέον στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Υπάρχει μια ομάδα νέων ανθρώπων όπου τρέχει όλο αυτό το project. Εκ των υπευθύνων αυτής της ομάδας η κυρία Μαρία Γκαντάνη είναι στο τηλέφωνο. Την ευχαριστούμε θερμώς που θα μας πει δύο σκέψεις, τρία πράγματα. Έρχεται λοιπόν το Μελιτζάζ. Βασική κύρια θεματική είναι οι κοινότητες φέτος. Θα δούμε πώς αυτό ξεδιπλώνεται και πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Είναι αρχές Ιουλίου, πολλά πράγματα, εκεί υπαίθρια, εργαστήρια, προβολές, δρόμενα, συναυλίες, εκθέσεις κλπ. Κυρία Γκαντάνη, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να σας ευχηθούμε όμορφα, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί έχετε τώρα σε βαθιά νερά εισέλθει. Δεν ξέρω πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό, πώς το έχετε ξεκινήσει, τι βοήθειες αναζητείτε, πού στηρίζεστε και πώς αυτό πρέπει τώρα να προχωρήσει μετά και την αλλαγή σελίδας και το ταξίδι που συνεχίζεται και με νέα παιδιά και με νέους ανθρώπους. Μια σπουδαία σύγχρονη μεγάλη πολιτιστική παραγωγή που έχει πολλά να προφυλάξει, όχι μόνο την πολιτιστική κληρονομιά και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ποιες είναι οι δυσκολίες αρχικά για εσάς?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω, θα πιαστώ λίγο από κάτι που πολύ εύστοχα είπατε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πολύ μεγάλη πορεία διαγράψει και ουσιώδη πορεία. Ο κύριος Μπόλης, ο οποίος υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ για 13 χρόνια και φέτος παραδίδει τη σκητάλη σε μια οργανωτική επιτροπή που αποτελείται εκτός από μένα από τη Σόφη Μουτάφη και το Χρήστο το Χρυσανθόπουλο, έχει θέσει πολύ γερές βάσεις. Είναι ένα φεστιβάλ που από την αρχή του, όπως γνωρίζει και ο κόσμος και το κοινό που το ακολουθεί τόσα χρόνια, βασίζεται πάρα πολύ στον ανοιχτό χαρακτήρα και στην προσβασιμότητα για όλους. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει πολύ συνειδητά εισιτήριο συμμετοχής για όλες τις δράσεις που ετοιμάζουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά το κρατάμε και στο φετινό φεστιβάλ. Οι συναυλίες, η έκθεση φωτογραφίας, η έκθεση σύγχρονης τέχνης, όλες οι δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό. Οπότε βασική δυσκολία, αν πρέπει να αναφερθώ σε κάποια, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτή. Το να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο είναι ικανό να φέρει σπουδαία πράγματα στο κοινό του, διατηρώντας όμως και καλύπτοντας όλα αυτά ώστε να τα φέρνει δωρεάν. Το σημαντικό για μας είναι ότι έχουμε εταίρους οι οποίοι σταθερά μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, τους οποίους εισαγωγικά μπορώ να πω ότι κληρονομήσαμε και λόγω της ιστορίας που έχει το φεστιβάλ. Και από εκεί και πέρα ξεκινά ένας δικός μας πολύ μεγάλος αγώνας για να καταφέρουμε να το συνεχίσουμε επάξια.
0: Θέμα λοιπόν οι κοινότητες, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οι κοινότητες νομίζω ότι και επί Οθωμανοκρατίας και στην πρώτη και στη δεύτερη ήταν έτσι ένας βασικός πυρήνας επιβίωσης, αυτοδιοίκησης και διατήρησης συνάμα έτσι της ταυτότητας της εθνικής, του υπόδουλου έτσι ελληνισμού. Ένα κύτταρο θα έλεγα έτσι ζωής, εξουσίας. Δεν ξέρω εσείς τώρα πώς όλο αυτό έτσι το επιλέξατε και τι στοχεύετε να πετύχετε μέσα από αυτή τη θεματική και ως αποτύπωμα αυτής της έτσι σκέψης για το αφιέρωμα στις κοινότητες.
1: Όταν ξεκινήσαμε τη φετινή χρονιά, που για λόγους έτσι δικής μας οργάνωσης, ξεκίνησε πολύ νωρίς η συζήτηση φέτος για το ποια θα ήταν η θεματική, επιλέξαμε τις κοινότητες ακριβώς αφενός γιατί είναι κάτι που στην παγκόσμια ιστορία αλλά και στην ελληνική συγκεκριμένα αποτελεί ένα συνεκτικό στοιχείο και ένα στοιχείο συσπήρωσης και συλλογικότητας, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια δύναμη που οδηγεί γενικότερα τις εξελίξεις. Αυτό που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι πώς οι κοινότητες και στο παρελθόν και στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι μια σπουδαία περιοχή με φοβερό πολιτισμικό, ας πούμε, φορτίο, αλλά και γενικότερα πώς μέσα από πολιτιστικές πρακτικές και εμπειρίες που μετασχηματίζονται, διατηρούν τη συνοχή τους, πώς έναν κόσμο διαρκούς κινητικότητας και αλλαγής και ταχύτατης μάλιστα σήμερα έχουν να δώσουν πράγματα και πώς πρέπει να ενσκύψουμε στις κοινότητες, να τις γνωρίσουμε, να τις επισκεφθούμε, αν μιλήσουμε για τις πιο έτσι, μικρές κοινότητες που υπάρχουν και πέριξ του Λεωνιδίου στην περιοχή της Νότιας Κινουρίας. Αλλά το είδαμε και σαν ένα διάλογο, για να σας είμαι ειλικρινής, μεταξύ της κοινότητας που ζει, βρίσκεται όλο το χρόνο στην περιοχή και της κοινότητας της εφήμερης που δημιουργεί το φεστιβάλ. Αυτής της κοινότητας των επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται, τιμούν με την παρουσία τους μεν τον τόπο, είναι πολύ σημαντικό όμως να έρθουν και σε ένα διάλογο με αυτόν ουσιαστικό. Οπότε αυτό ήταν, αν μπορώ να το δώσω έτσι με λίγα λόγια,
0: μάλιστα,
1: που το ξεκίνησε όλο. Και μια ακόμα μικρή έτσι πολύ ωραία ιστορία για μας φέτος είναι ότι θελήσαμε πολύ συνειδητά να σπρώξουμε το βλέμμα του επισκέπτη που θα γνωρίσει την ομορφιά του Λεωνιδίου και στα πέριξ αυτού. Οπότε έχει δημιουργηθεί και ένα project, το Hands the Stamp. Έχουν δημιουργηθεί 15 καλλιτέχνες και εικαστικοί να δημιουργήσουν για 15 κοινότητες της Νότιας Κινουρίας ένα μοναδικό έργο τέχνης, το οποίο θα πάρει τη μορφή σφραγίδας. Και ο επισκέπτης, ταξιδεύοντας σε αυτούς τους προορισμούς, θα μπορεί να συλλέξει τη σφραγίδα αυτή και να σφραγίσει το προσωπικό του διαβατήριο, έχοντας έτσι ένα υλικό στοιχείο και ένα ίχνος της επίσκεψής του στην κάθε κοινότητα.
0: Μάλιστα, πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, σε όλο αυτό εμπλέκεται καθόλου και η Τσακωνιά γενικώς ως περιοχή εκεί της Ανατολικής Πελοποννήσου, ως ιστορία, ως
1: πάντα
0: διάλεκτο, δεν ξέρω, εμπλέκονται όλα
1: πάντα,
0: αυτά.
1: Πάντα,
0: ναι.
1: Πάντα. Κοιτάξτε, η Τσακωνιά είναι ένα, το λέω με πολύ σεβασμό και πολύ συγκίνηση, έτσι, εξωτερικός παρατηρητής, που είχα έτσι τη χαρά να μπω για λίγο σε αυτόν τον τρομερό μαγικό κόσμο. Και τον σημαντικό, έχει τους δικούς της θεματοφύλακες και στην περιοχή, οι οποίοι έχουμε τη χαρά να είναι δίπλα μας και να μας δίνουν και τη δική τους έτσι, νότα και τη δική τους ιστορία. Στη φετινή θεματική προφανώς έχουμε πάντα και τις σταθερές, όπως είναι το Αρχείο Τσακωνιάς, το οποίο πέραν το ότι είναι επισκέψιμο στους επισκέπτες, τα τοπικά μουσεία όπως το Μουσείο των Πέραμελάνων, όλα υπάρχουν, οι τσακώνικες γωνιές και η κληρονομιά αυτή του τόπου προφανώς και εκβάλλει στην καρδιά του φεστιβάλ, τόσο με το να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα mm-hmm. και να προσκαλούμε τον επισκέπτη να τη γνωρίσει, όσο και με την επικοινωνιακή μας στρατηγική που έχει πολύ συνειδητά προσπαθήσει να αγκαλιάσει εξ αρχής και να δημιουργήσει ένα κανάλι προς τον έξω κόσμο τον ευρύτερο και μέσω των social media αυτών των ανθρώπων που φρουρούν και ζουν σε αυτή την κληρονομιά. Πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, φέτος στην έκθεση σύγχρονης τέχνης που έχει τον τίτλο Συναντήσεις, έχουμε ζητήσει από τρεις καλλιτέχνες να συνομιλήσουν με τον τόπο μέσα από την προσωπική μνήμη των ντόπιων και την αρχαιακή καταγραφή αυτού του συλλογικού πλούτου της Γηγενούς κοινότητας. Οπότε έχουμε πρακτικά τον τόπο, τους ανθρώπους και αυτή την κληρονομιά να λειτουργεί ισότιμα στη διαμόρφωση μιας καλλιτεχνικής πράξης που το αποτέλεσμά της θα το απολαύσουν οι επισκέπτες. Ομοίως και η έκθεση φωτογραφίας φέτος έχει ένα διάλογο μεταξύ της συλλογικής μνήμης της Τσακωνιάς και των κοινοτήτων της και φωτογράφων οι οποίοι είναι στη σύγχρονη δημιουργία, οπότε θα δημιουργήσουμε και εκεί ένα τέτοιο διάλογο.
0: Μάλιστα. Μπορούμε κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το πρόγραμμα ή
1: βεβαίως
0: πώς μπορεί
1: να πούμε
0: κάποιος, πείτε μου, ναι.
1: Mm-hmm. Πείτε μου, όχι και εσείς, παρακαλώ.
0: Όχι, λέω, εάν και εσείς προτείνετε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή κάποιος επισκέπτης ξέχωρα και πέρα από όλο αυτό το πρόγραμμα, του λέτε θα θέλαμε να σας δούμε την τάδε ώρα, στο τάδε σημείο θα έχουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, να μην το χάσεις. Έχετε να προτείνετε κάτι, σαφώς και όλα είναι σημαντικά, αλλά τι μπορεί κάποιος να κρατήσει στο μυαλό του τώρα εν ώψη αυτής της δράσης?
1: Θα έλεγα σίγουρα ότι αρχικά να πούμε ότι το φεστιβάλ φέτος συμβαίνει από την 5η 2 στην Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε τα εγκαίνια την 5η και τις πρώτες συναυλίες. Θα πρότεινα σίγουρα κάποιος να εξετάσει αρχικά το κομμάτι της ενότητας που έχουμε, που είναι στη φύση. Η θεματική μας εκβάλλει στην έννοια των κοινών, οπότε η ένταξη του αποθέματος βιόσφαιρας του όρους Πάρνου Ακροτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο UNESCO συνομιλεί με αυτή την αντίληψη. Οπότε υπάρχει μια σειρά εμπειριών και εργαστηρίων που προσκαλεί τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους να βιώσουν τον Πάρνονα ως κοινό τόπο εμπειριών και μνήμης και φροντίδας. Υπάρχει όμως και το Summer School, η Ακαδημία Πάρνονα Αμαλέα, που είναι επίσης ανοιχτή στο κοινό και η οποία οργανώνεται σε μια εκπαίδευση και μετάδοση της υπάρχουσας γνώσης σε νέους επιστήμονες. Οπότε πέραν από το να διατρέξει κάποιος το πρόγραμμα και να δει από τα πολλά και ωραία που έχουμε τι τον ενδιαφέρει, και με έμφαση στο ότι έχουμε και παιδικό πρόγραμμα φέτος, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε παιδιά, θα έλεγα ότι αξίζει πάρα πολύ κάποιος να ενσκύψει στην ενότητα της φύσης και να δει και να διαλεχθεί λίγο μέσα από την εμπειρία. Θα έχουμε κάποιες πεζοπορίες, θα υπάρχει παρατήρηση πουλιών, να έρθει δηλαδή σε επαφή και με αυτό το κομμάτι της περιοχής, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Μάλιστα. Η φύση λοιπόν, έτσι, ο υλικός κόσμος. Ωραία, δεν ξέρω, με τη συνέντευξη τύπου, θα δώσετε και μια συνέντευξη τύπου εκεί στο παλιό γυμνάσιο, νομίζω.
1: Σωστά, ναι. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11 του μήνα. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και διάφορες άλλες δράσεις για την διάχυση της πληροφορίας, καθώς πλησιάζουμε στις μέρες του φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Κάτι να ξέρουμε για την καλλιτεχνική ομάδα τώρα, εκτός από εσάς, να μας πείτε και τους υπόλοιπους και έτσι πού δραστηριοποιούνται, πώς δραστηριοποιούνται, να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Βεβαίως. Αυτό το οποίο αρχικά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι πολύ συνειδητά έχει γίνει μια επιλογή σε μια ομάδα νέων ανθρώπων. Η κυρία Σόφη Μουτάφη δεν είναι καινούργια μεταγραφή, έχει υπάρξει στο Μελιτζάζο σε διεύθυνση παραγωγής και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είναι εκείνη η οποία φέρει κατά κάποιο τρόπο και την τεχνογνωσία πιο πολύ, και εγώ σε υπεύθυνη επικοινωνίας. Είναι λοιπόν η κυρία Σόφη Μουτάφη, η οποία έχει background στις εικαστικές τέχνες, ασχολείται πέρα από για πολλά χρόνια με την οργάνωση και την δημιουργία φεστιβάλ και ως φωτογράφος και βιντεογράφος με την δημιουργία έργων. Είναι ο κύριος Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι, να το πούμε έτσι, επιστήμονας της τριάδας μας. Είναι αυτός ο οποίος έχει πολλά ακαδημαϊκά χιλιόμετρα και είναι αυτός ο οποίος στο κομμάτι των κοινοτήτων, της καταγραφής και της όλης προσέγγισης ως διευθυντής προγράμματος δίνει τον τόνο. Και εγώ από την άλλη έχω το κομμάτι της επικοινωνίας, δραστηριοποιούμε σε αυτό αρκετά χρόνια, οπότε και το κομμάτι του storytelling, να το πω έτσι, και των ιστοριών είναι αυτό το οποίο έρχομαι να συμπληρώσω στην ομάδα. Έχουμε τα βιογραφικά μας, είναι για όποιον έχει περισσότερες απορίες και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Αλλά αν μπορώ να το συνοψίσω έτσι χωρίς να κουράσω, το background του καθενός μας, ο Χρήστος μάλιστα έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο και την Αρκαδία, οπότε είναι και αυτού πολύχρονη η εμπειρία του και η επιστημονική επίσης ενασχόλησή του με την περιοχή, τον πλούτο της, την κληρονομιά της, τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να διοχετευτεί, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά,

0: και εκπαιδευτικές δράσεις που εμείς φιλοδοξούμε να χαρίσουμε στο κοινό για να το ενεργοποιήσουμε και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση μιας κοινής εμπειρίας, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την αρρωγή και τη στήριξή τους, οπότε είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Και θα ήθελα να πω απλά ότι η κοινότητα για εμάς ξεπερνά τα όρια μιας στατικής εικόνας, είτε στον χρόνο είτε στον τόπο, και διαμορφώνει μια δυναμική διαδικασία συνάντησης, στην οποία υπάρχει ο διάλογος και η συνεργασία ως κεντρικό στοιχείο. Οπότε εμείς σαν φεστιβάλ, μαζί με όλους τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό δυνατό και τους συνδιοργανωτές μας, καλούμε πραγματικά τον κόσμο να έρθει να συναντηθεί σε αυτό το πολύ όμορφο αντάμωμα και να έρθει σε ένα διάλογο ιδεών και εμπειριών, δημιουργώντας συνδέσεις ανάμεσα στο τοπικό και το υπερτοπικό.
1: Κοινότητα λοιπόν, έτσι μια άλλη λεπίδραση συνεχόμενη μεταξύ έτσι ανθρώπων, φορέων, και όλο αυτό το πράγμα που είναι κάτι το οποίο ορίζει την κοινότητα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τελευταίο να πείτε, κυρία Καντάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη έτσι επαφή συνομιλία με την Ερτρίπολης. Περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία ετοιμάζετε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Όχι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και εσάς και πραγματικά σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά στο Λεωνίδιο φέτος.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι, και με το Μελιτζάζ και την κυρία Μαρία Καντάνη, έτσι από την ομάδα διοίκησης, την καλλιτεχνική, εκ των ανθρώπων που θα τρέξουν όλο αυτό το μεγάλο project. Λοιπόν, συνεχίζουμε, 9 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Χθες είχαμε μια εκδήλωση σε καφέ της πλατείας Άριος της Τρίπολης από το τμήμα υγείας και πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ο κύριος Νάνος, μέλος του τμήματος, ήταν ομιλητής με αφορμή μια έκδοση για τα θέματα υγείας, πώς αντιλαμβάνεται το ΚΚΕ τα θέματα υγείας. Ο κύριος Νάνος μίλησε λοιπόν και μίλησε και είπε ότι όλα αυτά έχουν προκύψει από μια κοινωνική ανισοτιμία, μια ανισότητα που υπάρχει και που επιδιώκει να συσκοτήσει διάφορα επιχειρήματα, είτε της κυβέρνησης είτε άλλα. Αν μπορούμε, Παναγιώτη, να ακούσουμε λίγο απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Νάνου στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Δεν είναι βιβλίο κάποιου συγγραφέα, είναι μια έκδοση του ΚΚΕ για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Πώς τα αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο κόμμα? Ακούμε τον κύριο Νάνο.
2: Η πρόληψη, όπως και κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με τη λαϊκή υγεία, δεν αποτελεί σημείο ενότητας συμφερόντων και των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, αλλά ένα ακόμα πεδίο κοινωνικού διαχωρισμού και αντιπαράθεσης, αφού και σε αυτά τα ζητήματα αντανακλούνται τα εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα ανάμεσα στις λαϊκές δυνάμεις και στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα πολιτικά τους στηρίγματα. Από τη στιγμή που η υγεία και η πρόληψη σχετίζεται με τους γενικότερους όρους της ζωής του λαού, τη διατροφή, την κατοικία, τον ελεύθερο χρόνο, τις διακοπές, τους όρους δουλειάς, το εισόδημα, θα ήταν μεγάλη αυταπάτη και αφέλεια να πιστέψει κάποιος ότι αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν στον καπιταλισμό. Αντίθετα, θα βρίσκονται ανάλογα σε σχετική και απόλυτη αναντιστοιχεία με τις σημερινές δυνατότητες της παραγωγικότητας που καθορίζουν και τις ανάγκες. Η εργατική δύναμη που αποτελεί εμπόρευμα στον καπιταλισμό συνεπάγεται ότι οι ανάγκες απλά της αναπαραγωγής και της μερικής αποκατάστασής της συμπιέζονται για να εξασφαλίζεται φθηνότερη εργατική δύναμη. Έτσι, η αντιστοίχηση των όρων ζωής με τις σύγχρονες δυνατότητες έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό της καπιταλιστικής παραγωγής που είναι το κέρδος. Η υγεία λοιπόν δεν είναι μια ουδέτερη έννοια, αλλά ένα πεδίο ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με το κεφάλαιο. Πάνω σε αυτή την προσέγγιση μπορούν να αναζητηθούν τα διαχρονικά αίτια των ανεπαρκειών του συστήματος υγείας. Αυτά τα αίτια τροφοδοτούν τα ανεπαρκή όρια ανάπτυξης του συστήματος υγείας με τις ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση. Αυτά καθορίζουν την πολιτική των ελάχιστων παροχών που όλες οι εκδοχές της διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας, σοσιαλδημοκρατική ή φιλελεύθερη, προωθούν με συνέπεια. Ο καπιταλισμός

0: έχει να λύσει μια δύσκολη κοινωνική εξίσωση. Από τη μια να συμπιέσει όσο μπορεί περισσότερο την τιμή της εργατικής δύναμης, επομένως και ό,τι σχετίζεται με τα ζητήματα της υγείας πρόληψης, και από την άλλη να διατηρεί όσο είναι δυνατόν την εργατική δύναμη σε κατάσταση ικανότητας να μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία της εκμετάλλευσης. Δηλαδή να μην οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και καταστροφή της. Η σταθερά αυτής της εξίσωσης είναι το μέγεθος της κερδοφορίας, του απλήρωτου χρόνου εργασίας των εργαζομένων που συνεχώς αυξάνει, και η μεταβλητή είναι η μείωση του λεγόμενου εργατικού κόστους που συνεχώς συμπιέζεται. Αυτό βέβαια αποτελεί ανισότητα και όχι εξίσωση, αν μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους. Αυτή η κοινωνική ανισοτιμία επιδιώκεται να συσχωτιστεί με τα διάφορα επαναλαμβανόμενα επιχείρηματα της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας. Συγκεκριμένα, βάζει συχνά πυκνά το ερώτημα, με επιλεγμένους όμως και βολικούς δείκτες, πότε ήμασταν καλύτερα, τώρα ή πριν. Βέβαια, δεν πρωτοτυπεί. Το ίδιο ερώτημα, με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως, έβαζαν ως δίλημα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως για την εργατική τάξη της λαϊκής δυνάμεις που παράγουν τον πλούτο, το στοιχείο της σύγκρισης δεν μπορεί να είναι του τύπου το μη χειροβέλτιστο. Η σύγκριση και η απέτηση πρέπει να είναι με τους σημερινούς όρους των αναγκών που τις καθορίζουν οι σημερινές δυνατότητες.
1: Αυτά, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσα χθες αυτή η συζήτηση και η ομιλία από το τμήμα πρόνοιας και υγείας του κόμματος αυτού, με αφορμή μια έκδοση. Ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας εισήγησης του κυρίου Νάνου που ήρθε από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω στα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ειδήσεις και άλλα προβλήματα και άλλα θέματα. Αυτό με τη Γορτινία πραγματικά και με το δρόμο δεν μπορεί κάποιος να το προσπεράσει εύκολα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης υπάρχει και μία πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Άργους για να υπάρξει ένα ειδικό τέλος, να καθιερώσει το Υπουργείο ένα ειδικό τέλος σε αυτές τις πλατφόρμες αγοράς που έρχονται από την Ασία με τα μικροδέματα, γιατί όπως τονίζουν δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Έρχονται και πάρα πολλά ακόμα έτσι δρόμενα και φεστιβάλ το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Περιμένουμε και τις τοποθετήσεις για την Αρκαδία από τον κύριο Πτωχό στην περιοδία που κάνει αναπεριφερειακή ενότητα. Σύντομα θα αναφερθεί και στην Αρκαδία που έχει τα σοβαρά δικά της προβλήματα. Βλέπε δρόμους, βλέπε άλλες υποδομές, βλέπε λιμάνι Άστρους, άλλα μικρά λιμάνια, λιμάνι Λεωνιδίου, Μεγαλόπολη με το ΣΔΑΜ κλπ. Παναγιώτης Μαριόλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε, τον καλημερίζουμε. Δεν ξέρω πού ποντάρει όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, είναι νωρίς ακόμα, πρέπει να δει τις ομάδες πρώτα. Έρχεται και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην ΕΡΤ, στα κανάλια της και στο ραδιόφωνο. Χορταστικό καλοκαίρι στην κυριολεξία με το παγκόσμιο κύπελο σε Αμερική, Καναδά και Μέξικο, με πάρα πολλές ομάδες και εθνικές που ήδη σιγά σιγά βρίσκονται στις χώρες εκεί για προετοιμασία και φιλικά παιχνίδια. Γιώργος Γκανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπελάς ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο και στην εκπομπή, και αύριο μαζί με τραγουδάκι θα πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλημέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με εν τον ρυθμό από το 2019 πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της ΕΡΤ Τρίπολης και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Νίκου Ταγαρά στον Ιερό Ναό του Αποστολού Παύλου στην Κόρινθο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ταφή του ιδιαίτερα αγαπητού υπουργού πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθία. Επικίδιους εκφώνησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Αντίο Νίκο, και πράγματι αξίζει να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Ο εκλειπών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας. Χαρακτήρισε τραγική ηρωνία το γεγονός ότι αύριο, σήμερα δηλαδή, ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Ταγαρά και μάλιστα είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος. Μίλησε για το σπάνιο ήθος, τη μετριοφροσύνη και την ευρία αποδοχή του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και επίσης είπε χαρακτηριστικά ότι εσύ ήσουν ο κατάλληλος για αυτό το έργο. Εσένα ήθελαν όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Να σημειώσουμε ότι ο πρώην υπουργός, ο εκλειπών υπουργός, ο Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών την Παρασκευή 29 Μαΐου μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Τώρα, συγγένειες και φίλοι και πολίτες αποχαιρέτησαν την αγαπημένη σου Βασιλική εχθές, η οποία δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της με 45 μαχαιριές στην Καλαμάτα. Έπειτα από την ευαισθητοποίηση προκλήθηκε γύρω από την υπόθεση και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε η οικογένεια της εκλειπούσας, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας. Η κηδεία τελέστηκε σε βαθύ κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Καλαμάτα, με τους παρευρισκόμενους να αποτείουν φόρο τιμή στη μνήμη της 39χρονης και να ζητούν να μην ξεχαστεί ποτέ η ιστορία της. Εν τω μεταξύ, σήμερα απολογείται ο 41χρονος σύζυγοκτόνος μετά την προθεσμία που είχε λάβει από τον ανακριτή. Αύλαια έπεσε στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, ένα έγκλημα που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2025. Ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή του θείου του και ενός φίλου του, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος με τη δικαιοσύνη να του επιβάλλει την ποινή της δυσισόβιας κάθειρξης. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηλίας, καταδίκασε τον νεαρό για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ αθώθηκε από την κατηγορία της οπλοχρησίας. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης, αναδεικνύει με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης ο βουλευτής Αρκαδίας του Πασόκ Κινάλ, Βαγγέλης Γιανακούρας, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας. Μία αναρχήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε αναρχητικό πεδίο της Νότιας Κοινουρίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η τραυματισμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάγεται από την Ινδονησία, μαζί της βρισκόταν και μία ακόμα γυναίκα από τον Καναδά. Αμέσως μετά το περιστατικό, ειδοποιήθηκε το 112 και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας είναι καλή και δεν εμπνέει καμία ανησυχία. 6 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο του πρώην Δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουνίου του 2020. Ήταν ο Δήμαρχος ο οποίος διέγραψε μια σημαντική πολιτική και αυτοδιοικητική πορεία, με αποκορύφωμα βέβαια την εκλογή του στη θέση του Δημάρχου στις εκλογές του 2014, στην οποία θέση έμεινε για 5 χρόνια. Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν στις διευθύνσεις αστυνομίας Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας οι τελετές ορκωμοσίας των συνοριακών φρουρών ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εντάχθηκαν επίσημα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Οι νέοι συνοριακοί φύλακες αναλαμβάνουν πλέον τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας το έργο της αστυνόμευσης και της προστασίας των πολιτών. Καθώς η θερινή περίοδος ξεκίνησε, ένα γνώριμο αλλά επικίνδυνο φαινόμενο επανέρχεται στο προσκήνιο για τις παραλίες της Λακωνίας. Το λιμεναρχείο Γηθίου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα δαγκώματα από θαλάσσιες χελώνες, καλώντας τους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις πολυσύχναστες περιοχές, στο λιμένι και στο καραβοστάσι Ιτήλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Ο καιρός σήμερα προβλέπονται μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, με έντονα φαινόμενα στις ορεινές περιοχές. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Πέμπτης και Δευτέρας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 4 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Καλοκαιρινό το πρωινό και σήμερα, φίλες και φίλοι, παρά τη σχετική συννεφιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το καλοκαιράκι είναι κοντά. Εξάλλου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αυξημένες θερμοκρασίες, ό,τι πρέπει για τα πρώτα σας, αν δεν τα έχετε ξεκινήσει, θαλασσινά μπάνια. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα, επιλέγοντας όμορφη μουσική από την ελληνική δισκογραφία, καλοκαιρινά τραγούδια που προδιαθέτουν, φίλες και φίλοι, ούτως ώστε να βιώσουμε και αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο χαρούμενα μπορούμε. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τις σημερινές μας μουσικές επιλογές με μια βόλτα μέχρι σε κάποια μαγικά νησιά. Μας ταξίδεψε ο Γιώργος Νταλάρας. Για τα νησιά όμως θα τραγουδάει τώρα και η Νένα Βενετσιάνου.

Σε όμορφα νησιά μας ταξίδεψε μελωδικά η Νένα Βενετσιάνου. Στη Σέριφο ήσουν πουλί, θα τραγουδήσει τώρα ο Παντελής Θαλασσινός.

Την ομορφιά των ελληνικών νησιών τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός στο τραγούδι που μόλις ακούσατε στη Σέριφο Ισουμπούλη. Θα πάρω μια βαρκούλα για τη συνέχεια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Όμορφες θαλασσινές εικόνες, φίλες και φίλοι, όμορφες καλοκαιρινές εικόνες μας περιέγραψε η Ελένη Τζαλιγοπούλου σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι με τίτλο «Θα πάρω μια βαρκούλα», ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το έχουμε ακούσει σε πρώτη εκτέλεση και από την Μεριλίντα. Σε πρώτη εκτέλεση θα ακούσουμε και τις θαλασσιές τις Χάντρες με το Γιάννη Βογιατζή.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, η Θαλασσία Σουι Χάντρες. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει και το είχε κάνει επιτυχία ο Γιάννης Καλατζής. Εμείς θα το ακούσουμε από την Χάρης Αλεξίου, Παποράκι του Μπουρνόβα ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. «Καράβια Αλίτες» ήταν ο τίτλος του τραγουδίου με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Το ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο και συνεχίζουμε με τη Μαρινέλα, η οποία μας λέει πως τελικά όλα είναι τυχερά.

Δεν έχει τόσο άδικο, αλλά είναι τυχερά. Μας τραγούδησε η Μαρινέλα, ένας Έλληνας τραγουδιστής, Έλληνας στην καταγωγή τραγουδιστής, που έκανε διεθνή καριέρα, ήταν και ο Ντέμις Ρούσος. Ας τον θυμηθούμε σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι του 1977 με τίτλο «White Sails».

Τι μεγάλη φωνή, φίλες και φίλοι, είχε αυτός ο τραγουδιστής, ο Ντέμις Ρούσος, και ένα όνομα με διεθνή καριέρα. Σε ένα τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο το είχαμε γνωρίσει και με ελληνικό στίχο και με τον ελληνικό τίτλο «Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε». Συνεχίζουμε με τους Γλάρους και την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κλάρη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, φίλες και φίλοι, το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ενώ για τη συνέχεια ο Γιάννης Κότσιρας θα τραγουδήσει για μια χάντρα θαλασσιά.

Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, Χάντρα Θαλασσιά, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Δύο κορυφαίες φωνές, φίλες και φίλοι, του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου είναι και αυτές.

Τι να πει κανείς για τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Μαρή Κανίνου, φίλες και φίλοι, τα λέει όλα τα τραγούδια που μας άφησαν και οι δύο παρακαταθήκη. Κορυφαίος Έλληνας όμως λαϊκός τραγουδιστής είναι και ο Πάνος Γαβαλάς. Είμαστε παιδιά της πιάτσας, το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτόν.

Από τους κορυφαίους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, ο Πάνος Γαβαλάς, τον ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Είμαστε παιδιά της πιάτσας». Για τη συνέχεια, και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, ένα τραγούδι του σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Κώστα Βίρβου. Θα το ακούσουμε από τη Γιώτα Λίδια, «Μελαχρινή κοπέλα», ο τίτλος του τραγουδιού.

5 περίπου λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην πρωινή μας παρέα στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στις 11 θα υπάρχει για σας ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Οπότε θα σας ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Α Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 5η 4 Ιουνίου 2026 για την γνωστή εκπομπή που κάθε μέρα την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 για την ακρίβεια, σήμερα 11 και 14 πρώτα λεπτά, όχι και πολύ λίγο από τις 11. Είμαστε παρέα λοιπόν για να ακούσετε την αθλητική σας ενημέρωση. Η εκπομπή έχει την ονομασία «Μπάλα είναι και γυρίζει» και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, εδώ στην δική μας ΕΡΤ στην Τρίπολη, όπου η Μαρία Ντάντουλη και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι η τεχνική μας, με Γεώργιο Γαλανό και σήμερα στις μουσικές επιλογές, άπαντες με φυσική παρουσία, έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Και φυσικά, το ξέρετε εδώ και αρκετό καιρό, αρκετή περίοδο που συμβαίνει, να μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Για τις συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM είναι 107,2 και 104,4, ενώ η συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης στα FM είναι 101,5, σε μια συννεφιασμένη Τρίπολη με ένα αεράκι ελαφρύ, όχι και με πολύ ζέστη βέβαια, για τη σημερινή 5η 4 Ιουνίου. Δείχνει ότι ο καιρός θα βαρύνει και μπορεί να έχουμε και κάποια βροχούλα, ή μπορεί να το αποφύγουμε κιόλας, αλλά σήμερα δεν έχουμε καθόλου ήλιο από το ξεκίνημα της ημέρας. Θα δούμε πώς θα πάνε οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε εδώ όμως εμείς εδώ για να αναλύσουμε και να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς για την αθλητική επικαιρότητα, τα νέα του Αστέρα, που υπάρχουν νέα βέβαια, τα νέα της Καλαμάτας, και εκεί υπάρχουν εξελίξεις και στα μεταγραφικά αλλά και στις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, εκεί το στάδιο της Καλαμάτας στην παραλία. Έχουμε ειδήσεις, όπως είπα, και για τον Αστέρα Άκτορ, που έρχονται πρόσωπα για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας στη νέα σεζόν. Θα δούμε τι έγινε χθες στον πρώτο τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Greek Basketball League. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη σειρά των αγώνων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76. Υπάρχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που ήταν καλός και ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν όμως καλός όπως έπρεπε ο Παναθηναϊκός, θα το είχε κερδίσει το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός και σε ένα κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο μάτς με 82-76 και έχει κάνει ήδη το 1-0. Η εθνική μας παίζει σήμερα 8 η ώρα το βράδυ ένα φιλικό στην Στοκχόλμη με την Σουηδία, η Σουηδία που θα βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Η Σουηδία λοιπόν αντίπαλος της εθνικής μας σήμερα 8 η ώρα το βράδυ, με κάλυψη ραδιοφωνική από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Αλφα, που έχει έτσι τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής και τα βλέπουμε στο κανάλι Αλφα για τηλεοπτικά. Θα παίξουμε και ένα ακόμη φιλικό σαν εθνική απέναντι στην Ιταλία, εδώ στην Ελλάδα, την Κυριακή. Θέλω να δω και κάποια άλλα πράγματα για τις ομάδες Super League 1, όπως την ΑΕΛ που ψάχνει για επενδυτή. Ακούγονται ονόματα, θα εμφανιστούν τώρα διάφοροι άξαφνοι που δεν τους ξέρει κανείς, για να διαφημιστούν μέσω της ΑΕΛ, λέω εγώ. Έχουν αλλαγές και στον Πανετολικό, με ανθρώπους που ήταν από το ξεκίνημα στη Super League 1 στην ομάδα του Αγρινίου να αποτελούν παρελθόν. Είναι εποχή για αλλαγές, σε όλες τις ομάδες γίνονται αλλαγές, διοικητικά πόστα, παίκτες, προπονητές και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, που θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την αθλητική σας ενημέρωση.

Θα δούμε και το εορτολόγιο μας για σήμερα 4 Ιουνίου, Πέμπτη, ναι. Αλλά για 4 Ιουνίου βλέπω ότι εορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάρθα για σήμερα 4 Ιουνίου, Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία είναι αδερφές του Λαζάρου. Και η Μάρθα εορτάζει σήμερα. Οι αδερφές του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία, Γιώργο. Τι με κοιτάς? Αταμάν. Θα ξεκινήσουμε την αθλητική μας και αθλητική σας ενημέρωση με τον Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε καθημερινά. Φαίνεται ότι μπαίνουν νέα πρόσωπα, όπως έχουμε Σάβα Τσαμπούρη και τους συνεργάτες στο σκάουτινγκ, όπου έχει φέρει μαζί του, περιμένουμε να ανακοινωθούν, για διευθυντής ποδοσφαίρου ο Σάβας Τσαμπούρης. Και μην ακούτε τους τίτλους, έτσι, η ουσία έχει σημασία και για τον Αστέρα Άκτορ και για όλες τις ομάδες. Η ουσία έχει σημασία, έχει ομοιοκαταληξία. Με Μπαράλες, από ό,τι φαίνεται, να ισχωρεί και να επιστρέφει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, να δούμε σε ποιο πόστο, λογικά σε σύνδεση, το λέγαμε και χθες, ότι χρειάζεται ένα πρόσωπο για να ξέρει πρόσωπα και πράγματα, ένα άτομο που έχει περάσει, έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν σύλλογο και για το σεβασμό που μπορεί να εμπνέει και να βγάζει και στους αντιπάλους, στους διαιτητές και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μπαράλες περιμένει και συζητάει ώστε να επιστρέψει στον Αστέρα, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει, πιστεύουμε όλοι, και θα δούμε μόλις είναι υπαρκτό το σενάριο τι ρόλο και τι θέση θα έχει ο Χερόνιμος Μπαράλες στα δρόμενα του Αστέρα Άκτορ, που βέβαια ο σχεδιασμός συνεχίζεται χωρίς εμείς να γνωρίζουμε κάτι, αλλά μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας δεν μας είπαν κάτι συγκεκριμένο, αλλά ότι προγραμματίζει τη νέα χρονιά ο Αστέρας Άκτορ με τους ανθρώπους της για μεταγραφές, για ανανεώσεις, για το οργανόγραμμα, για το πώς θα είναι ισχυρός ο Αστέρας στη νέα χρονιά, και όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε να αποτυπώνονται με πράξεις, αφού είπαμε και χθες ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Είμαστε 4 Ιουνίου, τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει προετοιμασία αρχές Ιούλη, και δεν είναι πολύ μεγάλο το περιθώριο. Ήδη έχουν φύγει οι παίκτες και ξεκουράζονται. Αυτοί βέβαια που έφυγαν ξέρουν, θα έχουν ενημερωθεί ότι συνεχίζουν. Κάποιοι που δεν έχουν ενημερωθεί πρέπει να συζητήσουν είτε ήδη είτε οι άνθρωποι τους με τη διοίκηση, και κάποιοι ξέρουν ότι δεν θα συνεχίσουν και δεν θα επιστρέψουν πάλι στην Τρίπολη. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν, και καθημερινά γίνονται συζητήσεις και φτιάχνουν τις καταστάσεις που πρέπει να συμβούν για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτά είναι τα νέα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Μπαράλες είναι είδηση της ημέρας, θα επιστρέψει σε κάποιο πόστο που δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά προφανές είναι ότι θα εμπλέκεται με τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση, και θα είναι ένας συνδετικός κρίκος. Με ποια ονομασία δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, αυτή είναι η δική μας άποψη, και βλέποντας πως έχει κατάσταση, αυτή είναι η είδηση που ξεχωρίζει και αναφέρουμε για τον Αστέρα Άκτορ.

Αυτά με τον Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέω, είδηση της ημέρας είναι η επιστροφή Χερόνιμο Μπαράλες σε εύλογο χρονικό διάστημα και το πόστο που θα έχει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Το περιμένουμε όλοι να τον ξαναδούμε, το Χερόνιμο Μπαράλες, στον αρχισκόρερ, έτσι, ο πρώτος στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ με τα περισσότερα τέρματα, 59 γκολ. Δεν πρόκειται να βάλει ποτέ κανένας πάλι στον Αστέρα Άκτορ, ξεχάστε το αυτό. Πρέπει να μείνει εδώ, πρέπει να βάζει 3 χρόνια και να βάζει 20 γκολ το χρόνο. Μπορεί να γίνει αυτό, να μείνει ένας παίκτης 3 χρόνια, είτε Έλληνας είτε ξένος, το χρόνο μπορεί να βρεθεί αυτός ο παίκτης, ή να μείνει κάποιος 5 χρόνια, ας πούμε, 5, 10, 50, να βάζει 10 το χρόνο. Και αυτό είναι δύσκολο, να βάζεις 10 γκολ το χρόνο και να είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Άκτορ, της περιφέρειας εννοούμε. Γι' αυτό το ρεκόρ του Χερόνιμο Μπαράλες είναι ο κορυφαίος στην ιστορία και θα παραμείνει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό. Και κλείνουμε με τα του Αστέρα Άκτορ, αν υπάρχει κάτι, ξαναλέμε, και για την προετοιμασία σας αναφέραμε. Τέλος Ιουνίου, αρχές Ιούλη θα ξεκινήσει με αγωνία. Έχουμε πάντως ειδήσεις, το βλέπετε καθημερινά. Θα αρχίσουμε να αναφέρουμε και πρόσωπα παικτών που θα έρθουν, που θα συμφωνήσουν, που θα παραμείνουν, που θα φύγουν. Εδώ τα έχουμε όλα και θα σας τα μεταφέρουμε αναλυτικά. Η συντακτική ομάδα μας ενημέρωσε, που έχουμε εδώ, ότι υπάρχει απόφαση πρωτοβάθμια, δεν σας την πω ακόμα, ούτε θα την διαβάσω, σας αφήνω σε αγωνία, για το μέλλον του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό, να ξέρετε. Αλλά δεν με λέμε ακόμα. Όταν φτάσουμε στη γάμα κατηγορία και τη Super League 2, θα πούμε. Τη διαβάζουμε την απόφαση, την είδαμε. Είναι η πρωτοβάθμια όμως, το ξαναλέω. Θα τα δούμε όλα αυτά.

Τώρα πλησιάζει 11.30, είναι 11.29 και κάποια δευτερόλεπτα. Μαρία, θα κάνουμε ένα μικρό break στα μισά, στο ακριβώς 11.30, και θα επιστρέψουμε. Δημήτρη, όχι Δημήτρη, Δημήτρη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Έχουμε ειδήσεις, σας το είπαμε, ότι μέσω του Αστέρα και τις εξελίξεις που τρέχουν στην ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ, θα έχουμε συνεχές ροή νέων και ειδήσεων με ανακοινώσεις για ολοκλήρωση συνεργασίας πριν από λίγο, επίσημη από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, που αναφέρει η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ότι ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον team manager Παναγιώτη Δουφεξή, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών και προπονητή της K19 Άγγελο Χατζόπουλο, αλλά και τον επιστημονικό σύμβουλο των Ακαδημιών Γιώργο Καχρημάνη. Οι τρεις συγκεκριμένοι λοιπόν αποτελούν παρελθόν με την ανακοίνωση την επίσημη της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, και ολοκληρώνει την ανακοίνωση η ΠΑΕ λέγοντας ευχαριστούμε και τους τρεις για τη συνεργασία, την προσφορά τους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους διαδρομή. Ξαναλέω, Παναγιώτης Δουφεξής, ο team manager, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής της K19 Άγγελος Χατζόπουλος, αλλά και ο επιστημονικός σύμβουλος Ακαδημιών Γιώργος Καχρημάνης, έλυσαν τη συνεργασία τους και αποτελούν παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ.

Συνεχίζουμε, αφήνουμε τα του Αστέρα Άκτορ. Πρόσφατα ακούσατε μόλις την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τρεις που είχαν πόστα στην ομάδα, ο team manager, ο διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής ΚΑΠΑ19, αλλά και ο επιστημονικός σύμβουλος στις Ακαδημίες Γιώργος Καχρημάνης, για τον τελευταίο μιλάμε, τον κύριο Χατζόπουλο στις Ακαδημίες και τον Παναγιώτη Δουφεξή σαν team manager, είναι πλέον παρελθόν. Πάμε στα της Καλαμάτας, που εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις και από εκεί για παίκτες, για ανανεώσεις συμβολέων. Είχαμε χθες την πρώτη μεταγραφή στη Super League 1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πρώτη μεταγραφή. Ένας Κολομβιανός είναι ο παίκτης και η ονομασία του είναι Καρεάσο, Μαρσελίνο Καρεάσο. Έμαθα όμως και είδα στο βιογραφικό του ότι ο συγκεκριμένος που ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού την περσινή χρονιά και στη Μολδαβία στη Σέριφ Τιράσπολ δεν ήταν βασικός σε καμία από τις δύο ομάδες και είχε και πολύ λίγες συμμετοχές σαν αλλαγή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι ή δεν σημαίνει και τίποτα ή σημαίνει πολλά, αλλά δεν είναι ένας παίκτης με γεμάτο το βιογραφικό του σε εμφανίσεις στην περσινή χρονιά, όπως λέμε, να έχει παιχνίδια στα πόδια του, αλλά για να κρίνεται απαραίτητος και να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια, 26χρονος από την Κολομβία και σχέση με Βενεζουέλα, ο Μαρσελίνο Καρεάσο, σίγουρα Μαρσελίνο θα γράφει φανέλα πίσω, αυτό είναι δεδομένο, είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, επίσημη. Μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις, μπορεί να έχουν γραφτεί πολλά, αλλά η πρώτη επίσημη μεταγραφή σαν ομάδα Super League 1 για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, είναι ο Μαρσελίνιο Καρεάσο, ο Κολομβιανός μέσος. Πάμε τώρα να δούμε και τα γηπεδικά για το Εθνικό Στάδιο της Καλαμάτας, που ακόμα διαβάζουμε για πράσινο φως. Και σήμερα τα ίδια. Πράσινο φως για το έργο αναβάθμισης του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ναι, εντάξει, ωραία, το πράσινο φως δόθηκε. Πρέπει όμως να ξεκινήσουν τα έργα και να μην καθυστερούν, αφού είμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του έργου, που εισέρχεται και η ονομασία του είναι Λειτουργική Αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός, καναλέω, είναι 1.733.400 ευρώ, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το πρακτικό της διαγνωστικής διαδικασίας, ανοίγοντας το δρόμο για την υπογραφή σύμβασης στο επόμενο διάστημα. Τώρα περιμένουμε λοιπόν την υπογραφή σύμβασης για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο αυτό για την Καλαμάτα και τη Μαύρη Θύελλα αφορά σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις του σταδίου της Καλαμάτας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της Μεσσηνίας. Σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της Μεσσηνίας. Παράλληλα, σε φάση υλοποίησης βρίσκεται και η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ στο πλαίσιο πράξης βελτίωση αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Αυτά τα χρήματα από ό,τι βλέπω υπάρχουν. Το θέμα είναι οι διαδικασίες, λόγω ότι είναι δημοτικό το στάδιο και ξέρετε ότι πρέπει να υπογραφούν και να γίνουν όλα νομιμότατα και γι' αυτό καθυστερούν. Μπορεί να τα τρέξουν όμως λίγο οι ίδιοι. Τα υλοποιούν, οι ίδιοι τα υπογράφουν, οι ίδιοι θα τα κάνουν κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουν οι καταστάσεις. Οι δύο παρεμβάσεις συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του σταδίου, που είπαμε παραπάνω εννοώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες φιλοξενίας αθλητικών δραστηριοτήτων και διοργανώσεων, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες σε αθλητές, συλλόγους και πολίτες. Τα έργα αυτά θα προσθεθούν σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αναβάθμιση γενικά εγκαταστάσεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Σίγουρα καίγονται στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα, να τρέξει το πρόγραμμα, να τρέξουν οι συμβάσεις για να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει η Καλαμάτα να είναι άμεσα στην φυσική της έδρα και να συνεχίσει με δυναμική παρουσία στην επιστροφή της στη Super League 1.

Και μετά την Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα, αλλά και τον Αστέρα Άκτορο στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δούμε τι έγινε. Κυριολεκτικά μας κάνει εντύπωση, θα μας έκανε έτσι κι αλλιώς, η πρώτη απόφαση, πρωτοβάθμια απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ξαναλέω, πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η απόφαση που βγήκε για τη διακοπή του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος στο παιχνίδι που διεξήχθη 10 Μαΐου του 2026 για την τρίτη φάση της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, δεύτερος όμιλος, τέταρτη αγωνιστική στο γήπεδο, στο στάδιο του Πύργου. Αφού λέει διάφορα για την απόφαση και τι έγινε, πως έγινε, επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο που είναι ο ΠΑΣ Πύργος. Ο ΠΑΣ Πύργος ήταν ο εγκαλούμενος σε αυτή την δικαστική διαμάχη που έβγαλε η πρωτοβάθμια επιτροπή απόφαση τι μέλη γενέστε για το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Επιβάλλει λοιπόν στο εγκαλούμενο σωματείο ο ΠΑΣ Πύργος χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας που είναι η Ζάκυνθος. Δηλαδή είχε το μάτς διακοπής το 1-1. Άρα η Ζάκυνθος παίρνει τους 3 βαθμούς για το συγκεκριμένο παιχνίδι και είναι στη Super League 1 η Ζάκυνθος, έτσι κι αλλιώς, αφού κερδίζει το μάτς με 0-3. Έτσι είναι όταν κατοχυρώνεται σε μια διακοπή, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε έναν αγώνα που έχει ξεκινήσει, με 0-3 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 2 αγωνιστικές στον ΠΑΣ Πύργο. Αυτό, όπως το διαβάζω, δεν αφαιρεί κάποιο βαθμό από την ομάδα του Πύργου, που σημαίνει ότι ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν στη Super League 2 και με την απόφαση της πρωτοβάθμιας είναι οι ομάδες που παίρνουν τις θέσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί το παζλ της κατηγορίας της Super League 2. Και καταλήγει η ανακοίνωση της απόφασης ότι δέχεται εν μέρη την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης, δηλαδή του Άρη Πετρούπολης, που έχει ένομο συμφέρον, γιατί αν αφαιρεθεί ένας βαθμός από την ομάδα του Πύργου, τότε ο Άρης Πετρούπολης θα είναι η ομάδα που θα ανέβει η κατηγορία, και από ό,τι καταλαβαίνετε, για να μην το πλατιάζουμε και το αναλύουμε πολύ και σας κουράζουμε και δεν το καταλάβετε και εσείς τι συμβαίνει, έτσι όπως έχει πρωτοβάθμια επιτροπή η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της πρωτοβάθμιας επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν, έτσι όπως έχει η κατάσταση, στην πρωτοβάθμια απόφαση στην Super League 2. Αν όμως στη δευτεροβάθμια αλλάξει κάτι, θα δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα της αλλαγής και αν συμβεί πράγματι αυτό. Σίγουρα θα πάει στη δευτεροβάθμια για τον Άρη Πετρούπολης, που θα το κυνηγήσει, γιατί θέλει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένας βαθμός από την ομάδα του Πύργου για να είναι η Πετρούπολη η ομάδα που θα ανέβει στη Super League 2, και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε δικαστική διαμάχη και ακόμα ανοιχτά μέτωπα μέχρι και το τέλος του μήνα σίγουρα, αλλά και ξεκίνημα ίσως και μέχρι το τέλος καλοκαιριού να φτάσει αυτή η ιστορία. Θα δούμε.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί είπαμε χθες για το παιχνίδι της Greek Basketball League και τους τελικούς τους μεγάλους που παρακολουθούμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το δείχνει και έχει τα δικαιώματα η ΕΡΤ 2 Sport, η ΕΡΤ δηλαδή, στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Είδαμε τον πρώτο τελικό εχθές, Ολυμπιακός επικράτησε 82-76. Γεμάτο μπάσκετ είναι παντού, δηλαδή ό,τι διαβάζουμε εδώ, τα σχόλια, συζητήσεις, μόνο με αυτό ασχολούνται όλοι. Το τι έγινε χθες, που πραγματικά εγώ, ξέρετε, για διετσία δεν μιλάω, αλλά αυτό που έγινε και με τον Φουρνιέ ήταν σαν να λέει ξεκόλα Ολυμπιακέ και πάρε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, σε ένα φάουλ ανύπαρκτο τελείως που δόθηκε στον Ναν πάνω στο Φουρνιέ, ανύπαρκτο τελείως, έτσι, καμία σχέση. Δύο βολές, πήγε στους τέσσερις διαφορά και μετά καθάρισε ιστορία, βέβαια ο Παναθηναϊκός, για να λέμε και τις αλήθειες, με τον Hayes Davis. Αν ο Hayes Davis που έβαλε 1 στα 13, ο Hayes Davis έβαλε 1 στα 13, αν είχε 3 στα 13 θα είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δύο καλάθια να βάζει ακόμα ο Hayes Davis, ο Παναθηναϊκός θα το είχε κερδίσει το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στην επίθεση, βέβαια, έτσι. Στην άμυνα ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και προβλημάτισε τον Ολυμπιακό, αν θέλετε τη δική μου άποψη και την ανάλυση που μπορεί να κάνει κάποιος. Όλοι διαμαρτύρονται και οι ιδιοκτήτες, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Άταμαν, για τη διαιτησία, αλλά αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη το 1-0 με τη νίκη 82-76. Πάμε τώρα λοιπόν αύριο στο επόμενο παιχνίδι, 9 η ώρα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για να καταφέρει εκεί ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει μάλλον να φέρει τη σειρά στο 1-1, για να παλέψει μέχρι το τέλος, να κάνει ένα break, να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού, γιατί δεν το κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι. Αν το καταφέρει σε ένα παιχνίδι επόμενο, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η σειρά. Θα πάει στο 1-1 ή θα πάει στο 0-2 και θα πάει μετά ένα ακόμη παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παλέψει ο Παναθηναϊκός να σπάσει εκεί την έδρα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στα επόμενα παιχνίδια, ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα, που έχουμε το δεύτερο παιχνίδι για τους τελικούς της Greek Basketball League, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ήδη το 1-0. Πολλά μπασκετικά νέα. Ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με πολλά, έτσι, πράγματα που βελτιώνει, αλλά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ αρχίζει να χτίζει πράγματα, και μιλάμε για τον Άρη. Ο Άρης που ανακοίνωσε χθες επίσημα την συμφωνία για 3 χρόνια με τον Βασίλη Σπανούλη στον Πάγκο και τους συνεργάτες του, βέβαια, με μπάτζετ περίπου στα 12 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορεί να διαθέσει ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, το διευκρινίζω αυτό, έτσι, για τη νέα σεζόν, και φαίνεται ότι θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη πάρα πάρα πολύ δυνατή, εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είναι ομάδες Ευρωλίγκα, θα έχουμε και ΠΑΟ και Άρη, Άρη και ΠΑΟ, που θα είναι δυνατοί την επόμενη σεζόν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ψάχνουν να βρουν και την κάρτα για να μπορέσουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Άρα τα μπασκετικά δρόμενα αρχίζουν και τραβάνε το ενδιαφέρον του κόσμου, και κυρίως στη Θεσσαλονίκη που ήταν μπασκετική πόλη, και θα ξαναγίνει μάλλον, προς τα εκεί το πάνε. Για να δούμε.

Και επειδή έλεγα για τον ΠΑΟΚ, είπα για τον Άρη ότι έχουμε τον Βασίλη Σπανούλη, έχουμε τον Φώστερ να ανακοινώνεται επίσημα από τον ΠΑΟΚ έως το 2028. Για δύο χρόνια λοιπόν ο Μάρκους Φώστερ, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται

Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά μας με ένα φιλικό παιχνίδι που έχει σήμερα η εθνική μας και απέναντι στη Σουηδία. Μην περιμένετε, δεν είμαστε ομάδα που θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, δυστυχώς. Αλλά κάνουμε μια προετοιμασία, μπορούμε να το πούμε έτσι, αφού θα γίνει όμως και διακοπή μετά, για το Nations League και το πολύ δύσκολο έργο που έχουμε εκεί, γιατί είμαστε στην elite κατηγορία πλέον. Αυτό το φιλικό απέναντι στη Σουηδία που βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή θα βρεθεί στα παιχνίδια γιατί έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της, και περιμένουμε σήμερα να δούμε τι γίνεται με την παρουσία των παικτών, την κατάστασή τους, τον Γιωβάνοβιτς, αφού εχθές ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έκανε και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και έδωσε συλληπιτήρια σε Άτζα για τον χαμό του Άτζα, για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου και για τον χαμό της σύζυγου του Τραϊανού Δέλα, της γογός Μαστροκώστα. Τα ανέφερε αυτά εχθές με τα συλληπιτήριά του ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο Παρασκευάς Άτζας, ο κεντρικός αμυντικός που έφυγε στα 39 του από την ζωή, και όχι μόνο κεντρικός αμυντικός, ένας παίκτης πάρα πολύ καλός που είχε παίξει και στην Εθνική βέβαια και τα λοιπά. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, εκτός από τον Γιώργο Μασούρα, ήταν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ήταν και ο Γιώργος Μασούρας, που και αυτός εξέφρασε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες του Άτζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραγιανό Δέλα για τη σύζυγό του. Είπαμε και είχαμε την Εθνική να αποχαιρετά λοιπόν τα δικά της παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, και μιλάμε για τον Άτζα και τον Οικονόμου. Ο Δέλας δεν έχει φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, μια χαρά είναι ο ίδιος, αλλά ξέρετε τι έχει συμβεί, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Η Εθνική μας σε ένα βαρύ κλίμα, γιατί όλα αυτά δεν είναι και τα πιο εύκολα και τα καλύτερα πράγματα να τα συζητάς και να τα σκέφτεσαι. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα με την αποστολή να βρίσκεται στην Στοκχόλμη και 8 η ώρα το βράδυ να δίνει το παιχνίδι. Να πούμε απλά ποιοι είναι στην αποστολή, θα δούμε τις επιλογές και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη όσο αφορά τους τερματοφύλακες. Η αμυντική είναι ο Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα και Κυριακόπουλος, αλλά και Βαγιανίδης Τσιμίκας. Αυτή είναι η αμυντική, και κεντρική αμυντική στόπερ αλλά και ακραίοι μπακ. Στο κέντρο είναι οι Κοντούρης, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κιζηρίδης, Τζόλης, και στην επίθεση Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Στην αποστολή της εθνικής μας για την σημερινή αναμέτρηση φιλική στη Στοκχόλμη με την Σουηδία, 8 η ώρα το βράδυ τηλεοπτικά από τον Α. Αυτά και για σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβης, τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 ετήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμινη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση, βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα, όμως, ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτού του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπε και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αγροπροβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 αγροπρόβατα μόνο στο νομό της Λάρισας. τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επί σειράς ετών μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτας, την υποστήριξη και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από εξαιρετικές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνων μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει σταθερά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλώς σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί με χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Φανίλετε. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης, όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια οι ομάδες των καθεστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότιας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διαστόλες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλέ σημείο, όπου παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: είναι καλή. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα ορίσει δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές. Θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκηρύξεις ήταν άγονες
0: ή
14: με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα 2 πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνουν για τα 2 πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί
14: έτσι
0: σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον ομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον ομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον ομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες στον οποίο θα μετατραπούν τα οικόπεδα στα γροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε εσύ πριν το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Τιπιάς, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών νεκρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι, πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί κυκμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές mm-hmm. ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων, που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην Ερτορεστιάδα, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. Στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
22: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

0: πολιτική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακίνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακίνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακίνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά υπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ρος Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της θεατρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρό Φιλοκοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει

0: της κοινής, τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίρητση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο Άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να δραστηριολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και την εμπλοκή, τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
5: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, ναι, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
5: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
5: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
7: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5: Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, 2 τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
5: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
5: Ακριβώς, ναι.
9: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
5: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
9: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις στην ενέργεια. Η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα όπως οι φοροαπαλλαγές που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό βέβαια το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
5: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό την τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για τις αρνητικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
9: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παραταταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρι να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
5: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απτές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρηταίων κτισμάτων και εκτενόχιστων, χώρων. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατευθυνθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το καλό δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το Κυβερνητικό Κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
5: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
10: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι η κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 χώρες φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠΕ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
5: Άγιε Βαγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
5: Πολύ ωραία.
11: Ένα έστω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
5: Δημήτρη Κάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόν κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
12: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
5: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
13: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
5: Σωστό.
14: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
5: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε. Έτσι.
14: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι, όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως, τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
5: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και κασαπέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
14: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
15: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
5: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
16: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
17: του κ. Τσίπρα.
16: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
5: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά, αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
18: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, τη δικιά μου εκτίμηση με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
19: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
5: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
20: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
5: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
21: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
5: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
22: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
5: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
23: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
25: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
5: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
25: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
5: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους, τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σταρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουν πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
4: Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
5: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει ασκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη υποκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
5: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
4: Μια θέση γιατρού από την ώρα της υποκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα. Μάλιστα. Συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
5: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

0: θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά, πάντως ζήτησε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πράγμα το γνωμοσύνη για τον εντολέα του, και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο της πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
2: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσχέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
3: ναι, με ακούτε?
1: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
3: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα της πλαστές λίρες στην Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσον Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
4: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα με

0: μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
1: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
3: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport. Γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση. Mm-hmm. Και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
3: από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
3: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνουμε.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέαμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
3: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα είναι ένα πηγαίνει σειρά.
3: Ναι, και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
3: Καϊμάν. Στην ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 100.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις,

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.